Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ωρα Αντένες. 4.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ξηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Energy Vibes. Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.
5: Επιτέλους Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κυρίες και κύριοι, εβδομάδα μόλις πέρασε στην κατηγορία «Μη με ενοχλείτε», έρχεται Σαββατοκυριακό. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σου. Τα Energy Vibes βάζουν τα καλά τους, ανεβάζουν ένταση και κάπως έτσι ξεκινάει το πρώτο πάρτι του weekend. Στο σημερινό μενού έχουμε μεγάλες επιτυχίες όπως πάντα, απίθανες ιστορίες, viral, τρελά πραγματάκια, ζώδια, ταξίδια, περίεργες πληροφορίες και αρκετό χαβαλέ έτσι για να φύγει και το τελευταίο απομεινάρι Δευτέρας από πάνω μας. Deadline, σχολικές τσάντες, email και υποχρεώσεις μπαίνουν προσωρινά στο αθόρυβο ή στον πάγο που λέμε. Η Παρασκευή δεν ήρθε για να συζητήσει προβλήματα, ήρθε για να ανεβάσει volume. Οπότε φτιάχνεις διάθεση, δυναμώνεις το ραδιόφωνο και θεωρείς ότι το Σαββατοκύριακο επισήμως ξεκινά.
4: Energy Vibes.

χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου. Λέμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη, τη Φροσύνη, την Φρόσο, Εφροσύνα, Φροσούλα, Φροσού και Έφη. Ό,τι καλύτερο σε όλες, με υγεία και μεγάλα χαμόγελα. Πάμε τώρα να δούμε τι έγραψε η ιστορία αυτήν την ημέρα σαν σήμερα. Η 25η Σεπτεμβρίου έχει αφήσει το στίγμα της σε μεγάλες στιγμές που άλλαξαν την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν το 1829 στο Πέτα της Άρτας υπογράφτηκε η Συνθήκη της Ανδριανούπολης με την οποία ουσιαστικά μπήκαν τα θεμέλια για την αναγνώριση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Μια απόφαση που έδωσε τέλος σε χρόνια πολέμου και θυσίας. Λίγο αργότερα το 1926 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκλογές με απλή αναλογική στην Ελλάδα, γενιάζοντας έτσι μια νέα εποχή πολιτικών ισορροπιών. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο 1981 όταν σαν σήμερα η Ελλάδα έγινε επίσημα μέλος της τότε ΕΟΚ, της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας ένα δρόμο που άλλαξε την θέση μας στο παγκόσμιο χάρτη. Στο διεθνές προσκήνιο η σημερινή 25η Σεπτεμβρίου φέρνει επίσης σημαντικές στιγμές. Σαν και σήμερα το 1513 ο Ισπανός εξερευνητής Βάσκο Νιούνιεθ ντε Μπαλμπόα έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος που αντίκρισε τον Ειρηνικό ωκεανό, ένα γεγονός που άλλαξε τον παγκόσμιο χάρτη της ναυσιπλοείας. Το 1972 η Νορβηγία είπε όχι στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα με δημοψήφισμα, δίνοντας το δικό της μήνυμα αυτονομίας. Και για τους μουσικόφιλους, σαν και σήμερα το 1980, ο Τζον Μπόνχαμ, ο θρυλικός drummer των Led Zeppelin, έφυγε από τη ζωή, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος μίας από τις μεγαλύτερες rock bands όλων των εποχών. Η σημερινή λοιπόν ημέρα, 25η Σεπτεμβρίου, είναι μια ημερομηνία που τα έχει όλα.

Σεπτέμβριος, ο μήνας που οι γονείς γίνονται επαγγελματίες δρομής μεγάλων αποστάσεων. Όχι στο γήπεδο, αλλά στα μαγαζιά με σχολικά, γιατί δεν είναι μόνο μία φορά, είναι τουλάχιστον τρεις. Πρώτα η κλασική λίστα του σχολείου, τετράδια, μολύβια, τσάντες που πραγματικά μοιάζουν έτοιμες να σε πάνε σε αποστολή στον Άρη. Μετά έρχεται ο δεύτερος γύρος, ξέρεις, τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, λίγο πιο καθυστερημένα. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και φυσικά ο απαραίτητος φάκελος που πρέπει να είναι μπλε, αλλά όχι αυτό το μπλε, αλλά το άλλο το σωστό το μπλε. Και όταν νομίζεις ότι μόλις τελείωσες, έρχεται ο τρίτος γύρος, τα υπόλοιπα φροντιστήρια. Μαθηματικά, φυσική, ρομποτική και εκεί πραγματικά αρχίζει το μαραθώνιο σπορ που λέγεται Αγορές Σεπτεμβρίου. Το μπάτζετ φυσικά τεντώνεται σαν λάστιχο γυμναστικής. Από τη μία θες να πάρεις πράγματα που θα αντέξουν όλη τη χρονιά, από την άλλη ξέρεις ότι το αγαπημένο στυλό θα χαθεί την πρώτη εβδομάδα, η γόμα πιθανά θα κοπεί στα δύο για να μοιραστεί με τον κολλητό, αλλά και η τσάντα θα γεμίσει αυτοκόλλητα πριν καν μπει Οκτώβρης. Το μυστικό λοιπόν είναι ένα. Λίστα, υπομονή και καλό ζευγάρι παπούτσια, γιατί θα γράψεις χιλιόμετρα. Ποιο είναι το θετικό? Αν πάρεις μαζί σου το παιδί, θα χάρει που διαλέγει και εσύ θα αποφύγεις την κρίνια του «δεν μου αρέσει». Ποιο είναι το αρνητικό? Θα καταλήξεις με τετράδιο Spider-Man, στυλό με γκλίτερ και γόμες που μοιάζουν με σούσι. Αλλά τουλάχιστον κάπως έτσι ξεκινάει η σχολική χρονιά με χαμόγελο. Καλά να την περάσουμε! Energy vibes.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
7: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, πάντα εδώ με το μεγαλύτερο χαμόγελο στο ραδιόφωνο και το πιο παράξενο trend του TikTok για το 2026. Ξέρετε ποιο είναι? Να σταματάμε να κοιτάμε το TikTok. Το λένε going analog και όλο και περισσότεροι νέοι προσπαθούν να μειώσουν τον χρόνο στην οθόνη και να επιστρέψουν σε πράγματα που κάποτε θεωρούσαμε απολύτως φυσιολογικά. Βιβλία αντί για e-books, σημειωματάρια αντί για notes, φωτογραφικές μηχανές αντί για κινητό, CD και βινίλια, puzzles επί τραπέζια, πραγματάκια, ζωγραφική, ακόμα και πλέξιμο και κέντημα. Μέχρι και τα ενσύρματα ακουστικά και τα παλιά κινητά επιστρέφουν. Βασικός στόχος: λιγότερο scrolling, περισσότερη πραγματική ζωή. Και κάπου εδώ έχουμε την τέλεια ηρωνία, πιστεύω, της χρονιάς. Ανοίγεις το TikTok, βλέπεις ένα βίντεο που σου εξηγεί ότι πρέπει να κλείσεις το TikTok, κάνεις ένα like, γράφεις ένα σχόλιο, βλέπεις άλλα 17 σχετικά βίντεο και 2 ώρες αργότερα λες: από αύριο ξεκινάω digital detox. Πάντως, αν επιστρέψει και η κασέτα, εγώ είμαι έτοιμος, έτσι, μόνο μολύβια να αγοράσουμε, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί rewind. Τι, δεν το ξέρεις? Πες να το δεις σε βίντεο. Energy Vibes.

0: ήξερες ότι... Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες στην ενότητα Ήξερες Ότι, εδώ που η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που θα σε καθυλώσει. Εδώ η περιέργειά σου βρίσκει τον απόλυτο προορισμό της, καθώς κάθε μας αναφορά, κάθε Ήξερες Ότι, είναι μια μεγαλειώδης εξερεύνηση στον κόσμο των απίθανων απαντήσεων. Σήμερα απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι τα άλογα είναι ξεχωριστά για πάρα πολλούς λόγους? Εμείς σου έχουμε μερικούς. Τα άλογα μπορούν να κοιμηθούν όρθια. Καλάγουσες, έχουν ένα μοναδικό μηχανισμό στους στένοντες αλλά και τους συνδέσμους των ποδιών τους που τους επιτρέπει να κλειδώνουν τις αρθρώσεις τους και να κοιμούνται χωρίς να πέφτουν κάτω. Ωστόσο, χρειάζονται λίγες ώρες πραγματικού ύπνου ξαπλωμένα για να μπουν σε βαθύ ύπνο. Μπορούν να αναγνωρίσουν τα ανθρώπινα συναισθήματα. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα άλογα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις εκφράσεις του προσώπου και τον τόνο της φωνής μας. Μπορούν να καταλάβουν αν είμαστε χαρούμενοι, θυμωμένοι ή λυπημένοι και να αντιδρούν ανάλογα. Τα μάτια τους είναι μεγαλύτερα από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό ξηράς. Αυτή η ανατομική ιδιαιτερότητα των αλόγων τους δίνει εξαιρετικά ευρύ οπτικό πεδίο σχεδόν 360 μοίρες, επιτρέποντάς τους να βλέπουν σχεδόν παντού γύρω τους, εκτός από μια μικρή τυφλή ζώνη ακριβώς μπροστά από τη μύτη τους και πίσω από την ουρά τους. Οι ήχοι που κάνουν τα άλογα δεν είναι απλά τυχαίοι. Τα άλογα χρησιμοποιούν διάφορους ήχους για να επικοινωνούν, όπως το χλιμήτρισμα που μπορεί να σημαίνει πολλά πραγματάκια, από αναγνώριση ως ενθουσιασμό, και το μούγκρισμα που χρησιμοποιείται συχνά για να ηρεμήσουν ή να καλέσουν ένα άλλο άλογο ή τον άνθρωπο που τα φροντίζει. Έχουν απίστευτη μνήμη. Μπορούν να θυμούνται πρόσωπα, μέρη και διαδρομές για πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και αν έχουν περάσει μεγάλο διάστημα από την τελευταία φορά που τα βίωσαν. Energy vibes. Energy vibes.

μου λες κάτι πολύ όμορφο στα δώρα που δεν περιμένεις. Δεν χρειάζονται γενέθλια, γιορτή ή Χριστούγεννα. Μερικές φορές ένα μικρό σε σκέφτηκα, μια εντελώς συνηθισμένη μέρα αξίζει περισσότερο από ένα δώρο που το επέβαλε το ημερολόγιο. Και το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή γι' αυτό. Οι μέρες αρχίζουν να μικραίνουν, τα βράδια γίνονται πιο δροσερά και επιστρέφουμε σιγά σιγά σε πιο κόζι καταστάσεις. Ένα αρωματικό κερί για τον φίλο ή τη φίλη που λατρεύει καναπέ και σειρές, ένα όμορφο diffuser για το σπίτι, ένα μικρό gift set για κάποιον που πέρασε δύσκολη εβδομάδα ή ακόμα και ένα αρωματικό αυτοκίνητο για εκείνον ή εκείνη που περνά τη μισή ζωή του στην κίνηση. Το μυστικό δεν είναι η τιμή ούτε το μέγεθος. Είναι να σκεφτείς τι πραγματικά θα απολαύσει ο άλλος στην καθημερινότητά του. Οπότε, γιατί να περιμένουμε τα Χριστούγεννα? Τα δώρα που θυμόμαστε περισσότερο είναι πολλές φορές εκείνα που ήρθαν χωρίς καμία αφορμή. Απλώς, αν κάνετε ξαφνικό δώρο στον σύντροφό σας ή την σύντροφό σας και σας κοιτάξει κάπως περίεργα, καχύποπτα, λέγοντας «Τι έχεις κάνει?», εκεί η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. 8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Να, νίνα, το παιδί μας κάνει. Να, νι, και παρήγγυλα. Να, νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennas FM 93,6.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
8: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
9: Στη σημερινή μας εκπομπή θα εξερευνήσουμε τα ζώδια που έχουν τη μεγαλύτερη αρνητική ενέργεια και πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε για να δημιουργήσουμε ένα πιο θετικό κλίμα στην καθημερινότητά μας μαζί τους. Ο καρκίνος με την εξαιρετική του ευαισθησία είναι υπηρεπής στην απορρόφηση αρνητικής ενέργειας από το περιβάλλον. Όταν νιώθει ότι δεν λαμβάνει την απαραίτητη αγάπη, μπορεί να κλειστεί στον εαυτό του και να βλέπει τα πάντα μαύρα. Για να τον βοηθήσετε, δείξτε του κατανόηση και ενθαρρύνετε τον να μιλήσει για τα συναισθήματά του ώστε να μπορέσει να χαλαρώσει. Ο Παρθένος από την άλλη, ως τελειομανής, επικρίνει συχνά τον εαυτό του και τους άλλους, κάτι που μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό άγχος και κριτική. Αυτή η τάση τον παγιδεύει σε μια κατάσταση που είναι δύσκολη για τους γύρους του. Για να το στηρίξετε, προτείνετε του να εστιάσει στα θετικά αποτελέσματα και να αποδεχτεί ότι η τελειότητα δεν είναι πάντα εφικτή. Ο Σκορπιός από την άλλη, με τα έντονα συναισθήματά του, βιώνει τις καταστάσεις με πάθος και συχνά συσσωρεύει αρνητική ενέργεια, ειδικά όταν νιώθει προδοσία ή ζήλια. Η καχυποψία του μπορεί να τον κρατήσει σε αρνητικά συναισθήματα για πάρα πολύ καιρό. Για να το διαχειριστείτε, δείξτε του ειλικρίνεια και δημιουργήστε ένα ασφαλή χώρο για να εκφράσει τα συναισθήματά του. Ο εγώ καιρος τέλος, γνωστός για τη σοβαρότητά του και την προσήλωση στους στόχους του, μπορεί να γίνει απεσιόδοξος όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως αυτός θα σχεδιάζει. Η αίσθηση του βάρους των ευθυνών του μπορεί να τον οδηγήσει σε απογοήτευση. Υποστηρίξτε τον με ενθαρρυντικά λόγια και βοηθήστε τον να δει τα πράγματα πιο αισιόδοξα, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές του.

0: Τα 5 tips της ημέρας.
1: Η ζωή με μια γατούλα είναι σίγουρα υπέροχη, αρκεί να ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Εσύ δεν έχεις γάτα. Η γάτα έχει εσένα και μαζί σπίτι, καναπέ και δικαίωμα φέτο. Αν είσαι γατοκυδεμόνας, ξέρεις τους βασικούς κανόνες. Οι πόρτες πρέπει να είναι ανοιχτές, γιατί η κυρία θέλει ελεύθερη πρόσβαση παντού. Το καλύτερο ηλιόλου στο σημείο του σπιτιού είναι δικό της, ακόμα και αν αυτό είναι πάνω στο λάπτοπ την ώρα που εσύ δουλεύεις. Και προσωπικός χώρος. Πολύ ωραία ιδέα. Αλλά για άλλα σπίτια. Θα σε ακολουθήσει μέχρι και στην τουαλέτα, αλλά αν την ενοχλήσεις την αμολεκάνη, θεωρείσαι αγενέστατος. Επίσης, οτιδήποτε κινείται μπορεί να γίνει θύραμα. Κορδόνια, κουρτίνες, δάχτυλα, πόδια κάτω από την κουβέρτα. Η ηλεκτρική σκούπα παραμένει ο νούμερο ένα εχθρός του κράτους και φυσικά η καλύτερη στιγμή για ένα δυνατό νιάου είναι περίπου στις 4 τα ξημερώματα, όταν εσύ έχεις μόλις καταφέρει να κοιμηθείς. Κι όμως, όλα συγχωρούνται, γιατί μετά θα έρθει, θα κουρνιάσει δίπλα σου, θα αρχίσει το γουργούρισμα και θα σε κοιτάξει σαν να είσαι ο σημαντικότερος άνθρωπος στον κόσμο. Μέχρι βέβαια να σηκωθείς από τον καναπέ, γιατί τότε έχασες και τη θέση σου. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Νέα, ειδήσεις, εικόνες, δελτία, sites με πάρα πολλά νέα και πληροφορίες. Μην ανησυχείς, εμείς διαθέτουμε εννοείται τις δημοφιλέστερες άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και για μία ακόμα εβδομάδα τις φέρνουμε εδώ στο ραδιόφωνο σου. Κάτσε αναπαυτικά και πραγματικά άνοιξε τον εγκέφαλό σου να μάθεις, παιδί μου, γράμματα. Η Νέα Υόρκη έχει τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους, παρακαλώ. Χρειάστηκαν 73 χρόνια για να βρεθεί το ναυάγιο του Τιτανικού στον ωκεανό. Το 11% των ανθρώπων είναι αριστερόχειρες. Τέλος, στην Κίνα υπάρχουν άνθρωποι που δεν γιορτάζουν τα γενέθλιά τους κάθε χρόνο. Πολλοί γιορτάζουν τα γενέθλιά τους σύμφωνα με παλιές παραδόσεις, δηλαδή τις πρώτες 30 μέρες της ζωής τους, έπειτα ένα χρόνο μετά τη γέννησή τους, στα 6 χρόνια και στη συνέχεια κάθε 10 χρόνια, με μεγάλες σημαίνουσες γιορτές στα 60 και 80 χρόνια. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και ήρθε η ώρα πραγματικά να τα ξεχάσεις. Energy vibes.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Είναι όμορφη, ήταν ηθοποιός στο Hollywood και ο άντρας της έχει πρωταγωνιστήσει στο Βασικό Ένστικτο. Μιλάμε για την πανέμορφη Catherine Zeta-Jones που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου του 1969. 10 χρόνια μετά, το 1976 σαν σήμερα, συνέβη κάτι που έκανε τη διαφορά στη μουσική. Στο σπίτι του drummer Larry Mullen στην Ιρλανδία δημιουργήθηκαν οι θρυλικοί U2. Οι NSYNC πάλι δεν έκαναν τη διαφορά στη μουσική, αλλά ανέδειξαν τον Justin Timberlake, που το 2006 έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Sexy Back. Καθόλου sexy δεν είναι ο Ozzy Osbourne, που το 2000 σαν σήμερα είπε ότι η Black Sabbath δεν είναι και τίποτα σπουδαίο.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
10: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
11: Travel Energy Tips.
12: Ήρθε η ώρα να μας ακούσει το ραδιοφόνο και αμέσως μετά να ετοιμάσεις βαλίτσες και να φύγεις για το ταξιδιωτικό γραφείο, γιατί σήμερα σου μιλάω για μερικούς φθηνούς προορισμούς που μπορεί να αξίζει να πας στο αμέσως επόμενο διάστημα του φθινοπόρου. Πρώτον, Βουλγαρία. Η Βουλγαρία προσφέρει πολλούς όμορφους προορισμούς όπως την Σόφια και τον Πλοτβίτ με προσιτές τιμές και διαμονή. Η Πορτογαλία είναι στη νούμερο 2 θέση, μια χώρα που αγαπώ και θέλω να πάω σύντομα. Δούμα, πάντα μια υπέροχη επιλογή. Εκτός από τη Λισαβόνα και το Πόρτο, μπορείτε να εξερευνήσετε και τις παραλίες της Αλγκάρβε. Τρίτον, Ουγγαρία. Σου έχουμε μιλήσει μέσα από αυτή την εκπομπή πολλές φορές για τη Βουδαπέστη. Μια όμορφη πρωτεύουσα με πολλά αξιοθέατα και προσιτές τιμές. Τέταρτον, Ρουμανία. Η Ρουμανία έχει εντυπωσιακά τοπία με το κάστρο του Μπραντ και τις περιοχές της Τρανσιλβανίας να είναι εξαιρετικά δημοφιλείς. Πέντε, Κροατία. Εκτός από την παραθαλάσσια ομορφιά, οι πόλεις όπως το Ζάγκρεπ και Ρίγκεκ είναι εξίσου ενδιαφέρουσες. Έκτον, Τσεχία. Η Πράγα είναι μία από τις πιο ρομαντικές πόλεις της Ευρώπης και μπορεί να την επισκεφτείς μέσα στο φθινόπωρο με πολύ λογικές τιμές. Έβδομον, Πολωνία. Η Βαρσοβία και η Κρακοβία είναι δημοφιλείς προορισμοί με πάρα πολύ καλή αξία για τα χρήματα που δίνεις. Όγδον, Λετωνία. Η Ρίγα, μια όμορφη πρωτεύουσα, δίνει ενδιαφέροντα πράγματα να δεις. Έχει η εκπληκτική αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά. Ένατον, Λιθουανία. Το Βίλνιους είναι μια πόλη που συνδυάζει την ιστορία με τη σύγχρονη ζωή. Τέλος, στο νούμερο 10, εννοείται η Ελλάδα, υπάρχουν φθηνά διαμάντια και Τέλος, στο νούμερο 10, η Ελλάδα, υπάρχουν πάντα φθηνά διαμάντια και νησιά για να λάβεις υπέροχες οικονομικές διακοπές. Μέσα στο φθινόπωρο, καλά μ' άκουσες. Νησιωτικά σου προτείνω την Κύθνο, υπηρετικά θα σε στείλω στη Μεσσηνιακή Μάνη. Energy Vibes.

Ταξιδάκι, τώρα λέω να σε πάω στη Ρώμη. Ρώμη Κόλλιν λοιπόν, αλλά όχι για τουρισμό. Ο δήμαρχος της πόλης χρειάστηκε να επέμβει επειδή μια κυρία είχε μετατρέψει την πολυκατοικία της σε remake της ταινίας «Τα πουλιά του Hitchcock». Οι γείτονες διαμαρτύρονταν πως πνίγονταν στα φτερά και κυρίως στις κουτσουλιές. Η κυρία των περιστεριών, όπως τη βάφτισε ο τύπος, ισχυρίζεται ότι το κάνει για να σώσει τα καημένα τα ζώα. Οι γείτονες από την άλλη λένε ότι οι τιμές των σπιτιών έπεσαν, τα μπαλκόνια παραδόθηκαν και τα αυτοκίνητα θέλουν πλήσιμο μέρα παραμέρα. Η Δημοτική Αρχή τελικά έβγαλε απαγόρευση σύντευσης περιστεριών και έδωσε προθεσμία για απολίμανση. Γιατί καλό το Animal Lab, αλλά όχι να μετατρέπεται η πολυκατοικία σε all inclusive resort για φτερωτούς επισκέπτες. Energy vibes.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος των σημερινών Energy Vibes 25 Σεπτεμβρίου και όλης της εβδομάδας που την περάσαμε μαζί, έτσι, αγκαλίτσα, ο ένας απέναντι στον άλλον. Σήμερα κάναμε βουτιά στην ιστορία, ανακαλύψαμε ότι τα άλογα θυμούνται περισσότερα από όσα θα θέλαμε, μάθαμε ότι το νέο trend στο TikTok είναι να κλείσουμε επιτέλους το κινητό, μοιράσαμε δώρα χωρίς αφορμή, μπήκαμε στον υπέροχο παραλογισμό της ζωής με μια γατούλα, ψάξαμε οικονομικές φθινοπορεινές αποδράσεις και καταλήξαμε στη Ρώμη, όπου μάθαμε ότι ακόμη και η αγάπη για τα περιστέρια θέλει κάποιο όριο. Και επειδή το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη πλησιάζει, έχω μία πρόταση. Κάντε ένα μικρό αντίο καλοκαίρι χωρίς πρόγραμμα. Πάρτε λοιπόν το αυτοκίνητο, βάλτε δυνατά την αγαπημένη σας playlist ή εδώ το ραδιόφωνο που σας συντροφεύει και φύγετε για μία κοντινή παραλία αργά το απόγευμα. Μπάνιο αν το σηκώνει ο καιρός, μετά φαγητό δίπλα στη θάλασσα και επιστροφή βραδάκι με ανοιχτά παράθυρα. Ούτε κρατήσεις, ούτε checklist, ούτε πρέπει να προλάβουμε. Μόνο μία μικρή παράταση καλοκαιριού, έτσι, γιατί μπορούμε. Γιατί ημερολογικά ο Σεπτέμβρης μπορεί να τελειώνει, οι ωραίες εποχές όμως δεν τελειώνουν όταν αλλάζει ο μήνας, τελειώνουν όταν σταματάμε να τους δίνουμε αφορμές να συνεχίζονται. Είμαι ο Κυριάκος Μαλακός, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες, δυνατή μουσική και κάντε κάτι που τη Δευτέρα θα αξίζει να το διηγηθείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2

0: τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kiro.net. Έπιπλο Kiro. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά Φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το Φαρσαλινό. Γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
6: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, του Φαρσαλινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσαλινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
7: Μαθηματικά στην πράξη.
8: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
9: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Τσουρεκάκη, καλημέρα Τσουρεκάκη.
1: Καλημέρα.
0: Ρε παιδιά, Παρασκευή ρε παιδιά. Παρασκευή του πανηγυριού. Γι' αυτό σήμερα εμείς τι θα κάνουμε, Ελενάκη?
1: Θα παίξουμε τη συλλογή μας τα πανηγυριώτικα.
0: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό θέλω υπομονή, θέλω θάρρος, θέλω δύναμη και πίστη. Θα φτάσουμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
1: Σίγουρα, με τα Σέτα στην παρέα.
0: Και με πολλούς ακόμα.
1: Με Στέργιο στην παρέα. Με κύριο Δέγιο για αθλητική ενημέρωση.
0: Έχουμε κόσμο σήμερα. Δεν αστειευόμαστε σήμερα. Λοιπόν, όμως Χελένα.
1: Ναι.
0: Επειδή υπάρχει μια εξέλιξη, θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ πρόσφατα ασχοληθήκαμε με την. Με τον διαγωνισμό του φράγματος ενστορίου.
1: Σωστά.
0: Και το προσωπικό ανάδοχο και τα λοιπά, πλατείες ΑΕ.
1: Προσωρινό. Όχι προσωπικό.
0: Προσωρινό.
1: Δεν έχεις ξυπνήσει ακόμα.
0: Προσωπικό είπα.
1: Ναι.
0: Προσωρινό ανάδοχο, πλατείες ΑΕ.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε προς τα τέλη Σεπτεμβρίου και περιμένουμε και τον προσωρινό ανάδοχο για το κτίριο
1: της σχολής
0: των Αστιφυλάκων. Σωστά.
1: Ναι.
0: Οπότε, για να πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε τον αριθμό των προσφορών και τις εταιρείες που κατέθεσαν με τον διαγωνισμό που είχε κάνει η περιφέρεια.
1: Δυναμικά ξεκινάμε πρωί-πρωί.
0: Και 30 του μηνός θα ξέρουμε που θα ανοίξουν και οι φάκελοι και τον προσωρινό επίσης και εδώ ανάδοχο. Κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα. Τι έγινε, γιατί έκλεισε ο κύριος Σαββόπουλε?
1: Σ' άκουσε που έλεγες προσωπικό.
0: Σου
1: λέει αυτός δεν άνοιξε ακόμα το μάτι, ας κλείσω.
0: Να πάρει. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να έχω εκ νέου επικοινωνία με τον κύριο Σαββόπουλο για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, οπότε, για να δούμε μήπως τώρα έχουμε με επικοινωνία με τον κύριο Σαββόπουλο.
2: Ναι, κύριε
0: Σαββόπουλε.
2: Καλημέρα, Έλενα, καλημέρα.
0: Έπεσε η γραμμή μας, τι γίνεται? Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε τις 5 εταιρείες τελικά που κατέθεσαν προσφορά για τη σχολή των Αστιφυλάκων.
2: 23 του μηνός ήταν η ημερομηνία, κύριε Νατσούλη.
0: Ναι.
2: Η τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τις ενδυνάμει ενδιαφερόμενους αναδόχους. Ναι.
0: Ναι. Για να μας πείτε.
2: Έχουμε, ας πούμε, 5 υποψηφίους αναδόχους. Είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο πραγματικά.
0: Ναι.
2: 5 εταιρείες κατέθεσαν προσφορά, τις οποίες θα ανοίξουμε στις 30 Σεπτεμβρίου. 23 ήταν η τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 30. Είναι η ημερομηνία όπου θα ανοίξουμε και θα ξέρουμε σε πρώτη φάση τον προσωρινό ανάδοχο. Έχει δύο πρακτικά ο διαγωνισμός. Το πρώτο πρακτικό είναι ο έλεγχος δικαιολογητικών και οικονομική προσφορά. Και το δεύτερο είναι η κατακύρωση του αποτελέσματος.
0: Μάλιστα.
2: Επί της κατακύρωσης του αποτελέσματος υπάρχει δυνατότητα υποβολής εστάσεων.
0: Ναι.
2: Εφόσον δεν υπάρχει έσταση, ο φάκελος όλος μαζί με τον προσωρινό ανάδοχο και μαζί με όλα τα διαδικαστικά υποβάλλονται στο ελεκτικό συνέδριο στην Αθήνα, όπου εκεί σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι πάνω από ένα μήνα, θα πρέπει να ελεχθεί αυτό που λέμε προσυμβατικά η όλη διαδικασία διαπομιστική και πάμε μετά στην υπογραφή της σύμβασης.
0: Εμείς προσωρινό ανάδοχο θα γνωρίζουμε 30 Σεπτεμβρίου.
2: 30 Σεπτεμβρίου, ναι, θα ξέρουμε.
0: Τον προσωρινό διάδοχο, λέω. Μα τι έχω πάθει σήμερα. Τον προσωρινό ανάδοχο θα τον έχουμε 30 Σεπτεμβρίου.
2: 30 Σεπτεμβρίου. Ναι.
0: Τώρα, μπορείτε να μας πείτε, κύριε Σαββόπουλε, ποιες είναι αυτές οι 5 εταιρείες που κατέθεσαν αυτή την προσφορά? Θυμίζω ότι το έργο ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
2: Το έργο είναι προϋπολογισμού 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι
0: ένα γερό έργο, όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν.
2: Με τη διαδικασία μελέτη κατασκευή.
0: Ναι.
2: Έχουμε 5 εταιρείες. Η μία εταιρεία είναι από την Καστοριά, η Οδομπετών.
0: Υπάρχει και η εταιρεία από την Καστοριά. Μπράβο στην Οδομπετών.
2: Είναι μια εταιρεία του κυρίου Μαρκουγιαννάκη από την Κοζάνη.
0: Ναι.
2: Είναι η εταιρεία αυτή που κάνει το δίκτυο της σύνδρευσης μέσα στην πόλη της Καστοριάς.
0: Ωραία.
2: Είναι μια εταιρεία από την Αθήνα, Τροπή λέγεται, μια εταιρεία από τη Λάρισα Σολής και μια εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη Στάτ. Είναι 5 υποψήφιες
0: εταιρείες. 5 υποψήφιες εταιρείες.
2: Και είναι καλό αυτό, γιατί εντάξει, όταν είναι μια διαδικασία, κύριε Νατσούλη, η οποία έγινε με
0: επιμέλεια. Μπορούμε λίγο να τις επαναλάβουμε για να τις βάλουμε και στα social, Έλενα. Είναι η Οδοπετών.
2: Ναι, τώρα την εταιρεία του κυρίου Μαρκουγιαννάκη δεν γνωρίζω την επωνυμία τους.
0: Ναι. Είναι η εταιρεία που κάνει την ίδρυυση στην Καστοριά.
2: Την ίδρυυση στην Καστοριά,
0: ναι. Κοζάνη. Και ποιες άλλες είπαμε, άλλες τρεις?
2: Είναι Στατ, Τροπή και Σολής.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και σε όλες.
2: Θα είναι 5 εταιρείες. Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, θα γνωρίζουμε.
0: Στις 30 του μηνός θα ξέρουμε ποια εταιρεία έδωσε ξέρουμε, την μεγαλύτερη ναι, προσφορά για να γίνει ο προσωρινός ανάδοχος.
2: Δηλαδή είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί. Ένα στοίχημα με το χρόνο, με τις διαδικασίες. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία μέρα. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ενδιαφέρονται 5 εταιρείες είναι πολύ καλό.
0: Ναι.
2: Η διαδικασία μελέτη κατασκευή, κύριε Νατσούλη, δεν έχει γίνει ας πούμε, άλλη φορά από την υπηρεσία. Είναι κάτι το οποίο θέλει μια προσοχή, αλλά η εμπειρία από άλλους διαγωνισμούς σε άλλες περιοχές λέει ότι δεν, μέχρι τώρα ας πούμε, δεν έχουν γίνει ενστάσεις και δεν υπάρχουν μεγάλα ποσά εκτός. Δηλαδή εκτός είναι ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με την υπογραφή της σύμβασης να ξεκινήσει εργασίες απομάκρυνσης υλικών
0: ναι.
2: και εντός τριμήνου ναι. πρέπει να φέρει την οριστική μελέτη. Γιατί δεν υπάρχει οριστική μελέτη τώρα στη διαγωνιστική διαδικασία. Εμείς
0: οι
2: μελέτες που κάναμε είναι, ας πούμε, είναι σε στάδιο έτσι, μελετημένο μεν, αλλά όχι οριστικής μελέτης. Στην οριστική μελέτη έχουν την υποχρέωση να μας τη φέρουν ο ανάδοχος. Σε 3 μήνες θα ελεγχθεί από την υπηρεσία, ενώ όμως θα ξεκινήσουμε, ξαναλέω, γιατί έχει πολλές εργασίες καθαίρεσης μέσα στο κτίριο. Και ξαναλέω, ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Όλα καλά. Εμάς, σαν Καστοριά, μήπως μας θα θέλαμε, μήπως η επιθυμία μας είναι να το πάρει ο Δομπετών.
2: Κοιτάξτε, σε ένα διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος εξυπηρετεί τοπικούς σκοπούς. Ο τοπικός ανάδοχος, ο οποίος ο συγκεκριμένος
0: που
2: έχει...
0: Που είναι και μια εταιρεία γνωσμένης αξίας, έτσι, και δυναμικής.
2: Σίγουρα ο τοπικός έχει και άλλα αντανακλαστικά και έχει και άλλες ευαισθησίες, έχει και άλλες σχέσεις.
0: Ναι.
2: Και καταλαβαίνετε ότι, εντάξει, σίγουρα ο τοπικός έχει, πώς να το πω, μεγαλύτερους δεσμούς και με το έργο και με τις υπηρεσίες.
0: Ακριβώς.
2: Και θα έχουμε σίγουρα καλύτερη συνεργασία. Από εκεί και πέρα, στον διεθνή διαγωνισμό δεν παρεβάλλεται τίποτε άλλο εκτός από αυτό που λέγεται.
0: Το χαρτί της προσφοράς, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, κύριε Σαββόπουλε, ευχόμαστε όλα καλά. Λογικά θα τα ξαναπούμε και στις 30 του μήνα,
2: ναι, ναι.
0: όταν θα έχουμε και τον προσωρινό ανάδοχο.
2: Ανάδοχο.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν να πούμε μια κουβέντα και γι' αυτό. Ήσασταν Αθήνα. Και νομίζω και σήμερα υπάρχει κινητικότητα στην Αθήνα είναι και στο σταθμό και του Συντάγματος.
2: Ναι, είναι στην πλατεία του Συντάγματος, είναι το κεντρικότερο σημείο της Αθήνας. Χθες ήμουν από
0: επόμενη στάση Καστοριά.
2: Επόμενη στάση Δυτική Μακεδονία και Καστοριά. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται τέτοιου είδους δράσεις. Αυτό έγινε, την δράση αυτή την ανέλαβε η Αντιπεριφερειακή Τουρισμού, η κυρία Φαρμάκη,
0: ναι.
2: Της οποίας αξίζουν συγχαρητήρια. Ήτανε παρόντες ο Περιφερειάρχης, οι 4 Αντιπεριφερειάρχες, οι τοπικοί. Είχε η κυρία Αντωνίου η Μαρία, ήτανε ο κύριος Παπαδόπλος ο Μιχάλης, ο κύριος Κωνσταντινίδης, ήτανε ο κύριος Παπαθανάσης. Ο κύριος Καλλύρης, ο διοικητής του ΔΑΜ, και η κυρία Καραμαλή και πολλοί άλλοι επίσημοι, πολλοί κόσμος, συμμετέχουν και εταιρείες έτσι από την Δυτική Μακεδονία. Εμείς είχαμε την Ένωση Ξενοδόχων, ήταν ο Ηλίας Αναστασίου, ο πρόεδρος. Ήταν η Άννα Ηλάτσιου με το Eco Volta, συμμετείχε εκεί σε μια αγωνία που παρουσίαζε όλη αυτή τη σημαντική δράση για τη λίμνη της Καστοριάς. Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά η πρώτη μέρα, το ίδιο πιστεύω ότι θα ήταν και η δεύτερη μέρα. Η δήμαρχη, ο δήμαρχος ο κύριος Κορεζίδης, συγγνώμη που έφτω τον είπα και σε δεύτερο χρόνο, ο κύριος Πλακεντάς.
0: Νομίζω σήμερα πάει ο κύριος Κεπαπτσόγλου. Γενικά σήμερα υπάρχει μια κινητικότητα.
2: Θα μιλήσει, ναι. θα μιλήσει για τα φασόλια, ναι. Ήτανε,
0: θα μιλήσει και για τα
2: είναι
0: φασόλια.
2: Μια σημαντική δράση στα πλαίσια της εξωστρέφειας και της προβολής
0: ναι.
2: Του... των περιοχών και τέλος πάντων των θεμάτων που πρέπει να αναδείξει η Δυτική Μακεδονία
0: ακριβώς.
2: και των αγροδιατροφικών προϊόντων που πραγματικά η Δυτική Μακεδονία έχει πάρα πολλά αγροδιατροφικά προϊόντα τα οποία πραγματικά αξίζουν μεγαλύτερης έτσι προβολής και προώθησης σε αγορές εκτός Δυτικής Μακεδονίας.
0: Κύριε Σαββόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα ξαναλέμε πάρα πολύ σύντομα.
2: Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Χελένα.
1: Father.
0: Τι γίνεται, τι γίνεται.
1: Μια χαρά, γίνεται. Καλά τα νέα.
0: Κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις. Θα βάλω και ένα YouTube.
1: Yes, για να κάνουμε τη μετάβαση.
0: Για να κάνουμε τη μετάβαση, διότι δεν το βάζουμε για τυχαία.
1: Α, τι έγινε.
0: Ήταν 25 Σεπτεμβρίου του 1976.
1: Α.
0: στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Ο 14χρονος τότε ντράμερ Λάρι Μούλιαν έβαλε μια σημείωση στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου του, αναζητώντας μουσικούς για να φτιάξουν μια μπάντα. Η πρώτη συνάντηση τώρα, οι ενδιαφερόμενοι μαζεύτηκαν για πρώτη φορά στην κουζίνα του σπιτιού του Μούλιαν. Αρχικά το συγκρότημα ονομαζόταν Feedback, στη συνέχεια μετονομάστηκε σε The Hype και τελικά το 1978 κατέληξαν στο όνομα U2, διατηρώντας σταθερή την τετραμελή του σύνθεση.
1: Ωραία Πόνο... ήταν όλα τα ονόματα όμως, ε.
0: Ε?
1: Ωραία ήταν όλα τα ονόματα.
0: Ωραία ήταν όλα τα ονόματα.
1: Θα μου άρεσε δηλαδή, και... μου αρέσει και το Feedback και το... πώς το
0: The πιστεύω? Hype.
1: Και το The Hype, το The Hype δεν ήταν πολύ σημερινό.
0: Bono, The Age, Adam Clayton, Larry Mullen και βεβαίως δεν μπορεί για ένα τέτοιο συγκρότημα που πραγματικά γράφει ιστορία και η ιστορία θα το κατατάξει έναν από τα μεγαλύτερα όλων των εποχών. Να μην έχουμε ένα τραγούδι του σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Άντε καλά, το δέχομαι.

0: Βέβαια να πούμε εδώ ότι το πραγματικό όνομα του Ιρλανδού τραγουδιστή των U2 είναι Paul David Hewson. Το Bono προέκυψε από ένα κατάστημα με ακουστικά βαρικοίας στο δουβλίο ονόματι Bonavox.
1: Καλή ακοή δηλαδή.
0: Φοβερό ρε φίλε.
1: Καλή φωνή.
0: Πρόκειται για δύο λατινικές λέξεις, το Bona και το Vox,
1: ναι,
0: που
1: καλή
0: σημαίνουν
1: φωνή.
0: Καλή φωνή. Μπράβο.
1: Είπα.
0: Μπράβο ρε φιλόλογος εδώ ρε, όχι αστεία ρε. Ένας φίλος του Χιούστον το είδε και έκτοτε τον αποκαλούσε Bona Vox. Και έγινε Bono στο τέλος, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ωραία ιστορία για αυτήν. Ωραία ιστορία για αυτήν.
0: Ωραίο. Μην χάσει ο Bono τη μητέρα του όταν ήταν μόλις 14 ετών.

βρήκε τη γυναίκα της ζωής του στην εφηβεία ο Μπόνο, ξέρεις, ε? Την Alison Stewart, τα 16 του. Παντρεύτηκαν το 82. Τέσσερα παιδιά. Δύο αγόρια, δύο κορίτσια. Τα μοίρασε πολύ ωραία.

0: Έμαθε ότι είχε αδερφό στα 40 του χρόνια. Φοβερό. Ένα μυστικό που ο πατέρας του κρατούσε κρυφό για πάρα πολλά χρόνια. Απίστευτο. Τι ιστορίες μπορεί να γράψει η ζωή. Τον πόνο θα τον δείτε σε όλες τις συνεντεύξεις, πάντα με ένα γυαλί, έτσι, χρωματιστά γυαλιά. Δεν είναι για λόγους συστικής, είναι επειδή πάσχει από βγλάφκωμα. Και αυτός είναι ο λόγος.
1: Αυτό το ήξερα.
0: Είπες, Έλενα?
1: Αυτό το ήξερα.
0: Το ήξερες, έτσι, μάλιστα. Πάμε διαλυματέισον.
1: Όπου πέρασε μισή ώρα χωρίς να κάνουμε τίποτα.
0: Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, πάμε. Και ερχόμαστε με τα πανηγυριώτικα.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
6: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
7: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
8: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
7: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
8: Μπες και στο notestechnologias.gr.
7: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
9: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φάρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φάρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
10: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
11: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
12: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
16: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
15: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
16: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
15: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
16: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
15: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
15: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
16: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
15: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
16: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
17: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
18: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων. όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
19: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε πανέτοιμοι να βομβαρδίσουμε και σήμερα. Είπαμε, είμαστε Παρασκευή Πανηγυριού. Χελένα. Οπότε.
1: Κάτσε ρε φαδερ, ένα λεπτό.
0: Τι?
1: Έχει περάσει ένα ημίωρο να πάμε λίγο στους χορηγούς μας.
0: Μάλιστα.
1: Με Ιφαντίδη θα ξεκινήσω σήμερα. Με Ιφαντίδη θα ξεκινήσω και τι ωραία θα ήταν να ξεκινούσαμε και εδώ. Να είχαμε τις κουτάρες μας,
0: όμως,
1: να είχαμε τα αυτά μας.
0: Δίνουμε μια υπόσχεση.
1: Αλλά...
0: κάνουμε μια ανακαινισάρα στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για να χαίρεστε ακόμη περισσότερο το κατάστημα της Καστοριάς. Λίγες μέρες υπομονή να τελειώσουν τα μαστόρια.
1: Γιατί
0: τα μαστόρια είναι μαστόρια,
1: Ελλάκη.
0: Δεν είναι. Κατάλαβες.
1: Ξέρω, μην μπλέξεις.
0: Τα μαστόρια. Εκεί, εν πάση περιπτώσει, θα είναι κλειστό. Αλλά είναι καφεδάκο, δεν θα κάνει μέσω εφαντής να κερνά
1: τα μαστόρια.
0: Βεβαίως. Τα δικά μας τα μαστόρια, τα διπλανά εννοείς?
1: Όχι, τα δικά μας.
0: Τα δικά μας. Θα τα ειδοποιήσω το μεσημέρι.
1: Πάλι μας ξέχασαν,
0: Όχι, δεν νομίζω. Από εβδομάδα νομίζω θα έρθουν. Λοιπόν, οπότε, Ιφαντίδης και πάμε και Άργος κανονικά.
1: Άργος
0: και χιλιόδεντρο κανονικά.
1: Χιλιόδεντρο κανονικά, εμείς για λίγες μέρες κλειστά, λόγω ανακαινήσεως.
0: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, υπομονή και το ραντεβού μας θα εξακολουθεί να είναι στην Αθανασίου Διάκου 42. Λοιπόν, Χελένα, δεν μπορεί σε μια τέτοια πανηγυριώτικη εκπομπή να μην ξεκινήσουμε με τον άρχοντα, με τον αρχηγό, με τον πρώτο των πρώτων.
1: Καταρχάς να δώσω λίγο κλίμα στους ακροατές μας,
0: παρακαλώ,
1: και αυτοί τι να ζητάνε.
0: Παρακαλώ.
1: Θέλω να φανταστείτε ότι είστε στο πανηγύρι του Άργους
0: και κάνετε βόλτα
1: τη δεκαετία του 90 και του 2000. Μη σκέφτεστε τα σημερινά,
0: ίσως
1: γιατί
0: και νωρίτερα,
1: σημερινά...
0: ίσως και νωρίτερα. Και το 80 ακόμα.
1: Και το 80. Σωστά, πολύ σωστά. Και
0: το 70 ακόμα.
1: Και οι πολιτές στα ηχεία τους,
0: ναι,
1: παίζουν συγκεκριμένη μουσική.
0: Μπράβο.
1: Αυτά τα τραγούδια θέλω να
0: αυτά
1: διαλέξετε.
0: Θέλουμε εμείς.
1: Ό,τι πιστεύετε ότι θα έβαζε ένας πολιτής στις δεκαετίες 70, 80, 90, 2000 στα ηχεία του στο πανηγύρι. Αυτά διαλέγετε σήμερα.

0: Μανώλης Αγγελόπουλος, ρε γκίση, ρε παιδιά, ε. Μαύρα μάτια σου. Άρε Μανώλης, φοβερός, ατελείωτος, απίστευτος. Λοιπόν, Χελένα, νομίζω ότι ξεκινήσαμε πάρα πολύ όμορφα, έτσι.
1: Ναι.
0: Για να δω, έχω γραμμούλες, παρακαλώ.
2: Πολύ καλημέρα.
0: Α, νάτος, νάτος, ο γάτος ο Μουστακάτος.
2: Καλό που σου πού.
0: Δεν σε είδα στο πανηγύρι, κύριε συνταξιούχε.
2: Καλά πανηγύρια.
0: Δεν την πήρατε τη σύνταξη,
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι, δεν φτάνει η σύνταξη, τι γίνεται.
2: Σύνταξη, άμα περιμέναμε τη σύνταξη για να πάμε, καήκαμε.
0: Τι να κάνουμε, αφού έτσι είναι τα πράγματα.
2: Έτσι,
0: όλοι παίρνουν τη σύνταξη πάνω στο Παναήρι. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Κάποιος μπορεί να είναι, για εμάς όχι.
0: Πω, έτσι θέλω. Τους κοσταραζινούς θέλω large. Ποια σύνταξη τώρα. Ποια σύνταξη τώρα. Έτσι, μπράβο. Πήγες πανηγύρι, Θωμά.
2: Όχι, απόψε μπορεί να πάρει.
0: Αμάρε Θωμά. Και το έχουμε δίπλα εμείς στην πόρτα μας, Θωμά.
2: Αν δεν γίνουν εγγένεια, δεν πάω εγώ.
0: Έγιναν εγγένεια. Τώρα την Τετάρτη
2: έγιναν.
0: Να σε πάρει.
1: Την Τετάρτη έγιναν.
0: Την Τετάρτη 6 ώρα σου λέω.
2: Ποια Τετάρτη,
0: αφού. Αυτή που πέρασε, ρε.
2: Δεν αναβλήθηκε.
0: Γιατί να αναβληθεί.
2: Λόγω του καιρού.
0: Ποιο είναι ο καιρού, ρε, εδώ έχουμε σκάσει, ρε. Μήπως δεν είσαι Καστοριά.
2: Θα πάμε απόψε.
0: Άντε, απόψε. Ωραία. Λοιπόν, εσύ είσαι τη Βόλτα ή των Σουβλακίων, κύριε Θωμά.
1: Κάτσε να πει τι θέλει.
2: Πήρα να καταγγείλω κάτι, μη βιάζει.
0: Α, μάλιστα.
2: Ερχόμενος προς Καστοριά, εδώ και 5, 6, 7, 8 χρόνια τώρα.
0: Ναι.
2: Βλέπω αυτή την υπέροχη θέα φτάνοντας στον τζάμι.
0: Ναι.
2: Και δεν ρωτώ με, τι θα γίνω τώρα, παιδί μου, και το ερείπιο.
0: Α, τι θα γίνουν τα μπάζα.
2: Ποια μπάζα, μπάζα είναι εκείνα.
0: Θα απομακρυνθούν, αλλά οπότε, το κόστος είναι τεράστιο. Μπορείς να υπολογίσεις. Μπορείς να υπολογίσεις.
2: Είναι...
0: Άκουμε λίγο. Μπορείς να υπολογίσεις ποιο μπορεί να είναι το κόστος απομάκρυνσης από εκείνη την περιοχή των μπαζών για τον ιδιοκτήτη.
2: Δεν ξέρω, ποιο τι με ενδιαφέρει.
0: Όχι,
2: με ενδιαφέρει η εικόνα, ναι, που δίνει η πόλη.
0: Ναι, αλλά οικόπεδο είναι ιδιωτικό, δεν είναι δημόσιος χώρος. Αυτή είναι η διαφορά.
2: Και πριν... ο Δήμος τόσο πολύ που επενδύει στον τουρισμό, το βάζει στο ασβάλι μηχανήματα εκεί, κάτι να.
0: Μα είναι ιδιωτικό μέρος, σου λέω, δεν γίνεται να βάλει ο Δήμος μηχανήματα.
2: Με άλλη νάσα να μην φαίνεται.
0: Να σου πω πόσο κοστίζει η απομάκρυνση. Να σου πω πόσο κοστίζει. Ακούμε λίγο, ρε.
2: Οι
0: Κοσταραζινοί, ρε, δεν ακούνε, ρε. Ξέρεις πόσο κοστίζει. Είναι ιδιωτικό, σου λέω, δεν μπορεί να μπει ο Δήμος.
2: Η λινάτσα, ρε, για να μην φαίνονται.
0: Λοιπόν, λινάτσα. Θες, ναι, με τη λινάτσα, να βάλω λινάτσα. Αλλά πες μου πόσο κοστίζει. Έλα.
2: Δεν με ενδιαφέρει, σου λέω.
0: Α, δεν σε ενδιαφέρει. Δεν σε νοιάζει δηλαδή αυτό το πράγμα.
2: Εμένα με ενδιαφέρει.
0: Δεν έχεις την περιέργεια.
2: Η ομορφιά της πόλης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα το μεταφέρουμε πάντως.
2: Δεν μπορεί να βάλει ο Τσάμις, να την βάλω εγώ. Σοβαρά μιλάω.
0: Ωπαρε. Έτσι θέλω τους άπλες Κοσταραζινούς. Ρε, πω. Εντάξει.
2: Μα τι, επιτρέπετε τώρα επισκέπτε την πρώτη εικόνα του κεντύπωση να είναι αυτή.
0: Παρεπιπτόντως, για να σου το πω για να το ξέρεις, η απομάκρυνση των μπαζών χρειάζεται 150.000 ευρώ. Μόνο για να φύγουν τα μπάζα.
2: Και για να βάλει μια λινάτσα και να μην φαίνεται αυτό το
0: είναι
2: πράγμα,
0: πολύ πιο απλό, πολύ πιο απλό.
2: Ναι. Τι λέμε τώρα.
0: Ωραία. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε, κύριε Θωμά.
2: Άρα δεν υπάρχει, τι να πω.
0: Λοιπόν, θα το μεταφέρω.
2: Καλά.
0: Έγινε, παιδί μου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Γεια σας. Ναι. Η επόμενη γραμμούλα έκλεισε.
1: Ναι, και δεν έχουμε και χρόνο. Λοιπόν,
0: προχωράμε.
1: Να πω λίγο τα μηνύματά μας. Να πω καλημέρα στη Μένη που στέλνει το μήνυμά της και καλημέρα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα μας, λέει η Μένη. Καλημέρα στον πράκτορα του Άργους, να πω, που μου στέλνει εδώ τα δικά του. Καλημέρα. Τι άλλα μηνύματα έχω, για να δω. Λοιπόν, ξέρεις ποια πήρε τηλέφωνο πρωί-πρωί.
0: Ποια πήρε τηλέφωνο πρωί-πρωί.
1: Μία που μας έχει και πολύ καιρό να μας πάρει και έχει τα χαιρετίσματά της.
0: Αλήθεια.
1: Η ανταποκρίτρια από τη Χλόη.
0: Έλα ρε ανταποκρίτρια.
1: Βεβαίως,
0: έλα ρε
1: κύριε
0: ανταποκρίτρια.
1: Μου.
0: Πού είσαι,
1: έχει τα χαιρετίσματά της και καλά Παναήρια.
0: Δεν την είδα στο πανηγύρι την ανταποκρίτρια πάντως.
1: Τι δεις τώρα αυτές τις
0: γιατί
1: μέρες.
0: Εγώ είμαι ανελιπώς από την Τρίτη εκεί πέρα, εντάξει. Οπότε, για να πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα.
0: Ω, νάτος. Θα πάρει τώρα 285 από το στρέμμα τα μήλα Και θα γίνει ο βασιλιάς του πανηγυριού ο κύριος.
3: Τελικά έχετε καταλάβει ότι είμαστε μόνο για τα πανηγυριά.
0: Γιατί ρε φίλε?
1: Ξεκάθαρα. Χρόνια τώρα.
3: Χρόνια τώρα, Έλενα. Είμαστε μόνο για τα πανηγύρια. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να πάμε να δώσουμε χρήματα στο πανηγύρι, που τα χρήματα αυτά δεν θα είναι στην εσωτερική κοινωνία της Καστοριάς.
0: Κάτσε ρε, πώς δεν θα είναι ρε? Εσύ δεν έχεις κανένα φίλο εκεί πέρα σουβλατζή, δηλαδή δεν κατάλαβα.
3: Τώρα σου μιλάω σοβαρά, Χρήστο. Τα χρήματα όλα φεύγουν εκτός νομού.
0: Όλα είναι το απόλυτο, δεν φεύγουν όλα.
3: Τέλος πάντων.
0: Οι καστοριανές επιχειρήσεις που είναι εκεί, εστίασεις και τα υπόλοιπα, μένουν εδώ. Από τις άλλες φεύγουν. Που δεν είναι από την Καστοριά.
3: Η εστίαση που θα είναι για μια εβδομάδα και όλα τα μαγαζιά της πόλης που θα είναι αδειά.
0: Πρόβλημα μεγάλο. Αλλά η εστίαση είναι 90% καστοριανή για αυτή.
3: Τέλος πάντων, εγώ δεν επικροτώ αυτή την κατάσταση, είναι άποψή μου.
0: Γι' αυτό δεν σε βλέπω στο πανηγύρι.
3: Μα δεν, σας είπα το λόγο, φυσικά και δεν πάω στο πανηγύρι.
0: Τι γιατί λες,
3: δεν
0: είναι και για τα πανηγύρι. Δηλαδή αντιστέκεσαι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, έτσι.
3: Ναι, γιατί πρέπει να στηρίξουμε την κοινωνία της Καστοριάς, την πόλη της Καστοριάς, τα μαγαζιά της Καστοριάς. Προχθές πήγαμε για φαγητό και ήμασταν άδειοι εκεί που πήγαμε το μαγαζί. Προχθές πάλι τα ίδια, δηλαδή αυτό το πράγμα. Να πάει όλος ο κόσμος στο πανηγύρι και να πληρώνει τριπλάσια τα χρήματα από ό,τι θα πληρώσει σε ένα μαγαζί που κρατάει υπαλληλούς, κρατάει.
0: Συγγνώμη, κάποιος να πάει και για τη βόλτα και για την ευχαρίστηση του δεν απαγορεύεται? Δηλαδή, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να καταναλώσει κιόλας?
3: Ξέρεις τι γίνεται, Χρήστο? Νομίζω ότι ο κόσμος πηγαίνει για μια βόλτα και να βρεθεί με κάποιον άλλον, γιατί ίσως δεν μπορούν να βρεθούν έξω.
0: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα μέρος συγκέντρωσης.
0: Ναι, δεν το βλέπεις και από την άλλη διάσταση, ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμάς εδώ που γουστάρουμε να πάμε για την ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Ούτε να ψωνίσουμε θέλουμε. Να φάμε να θέλουμε λίγο, να πω την αλήθεια.
3: Χρήστο μου, να πάω στο πανηγύρι του Κωνσταραζίου, να πάω στο πανηγύρι της Κωνσταραζίου. Ναι, όπου κάνει.
0: Μακάρι να είχαμε κι εμείς.
3: Τα χρήματα θα μείνουν στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Εννοεί τα γλέντια τα τοπικά. Ναι. Δεν θα πάω σε ένα πανηγύρι που θα βγουν σε έναν Λαρισαίο, σε έναν... Ναι. Τέλος πάντων, να μην λέω...
0: Αν πήγαινες όμως, δεν θα πήγαινες σε Καστοριανό?
3: Φυσικά και να πήγαινε σε
0: αυτό, λοιπόν,
3: γιατί, γιατί είμαι τοπικιστής εγώ.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, εγώ πήρα και κάτι, ένα άλλο πολύ πιο σοβαρό. Προχθές καταδικάστηκαν όλα τα ένδικα τα παιδιά, έτσι. Λοιπόν,
0: α, παίρνεις για την υπόθεση των αγροτών, ναι.
3: Ναι, για την υπόθεση των αγροτών. Γιατί σκέφτηκα κάτι σήμερα πρωί-πρωί και θέλω να το πω στον αέρα, μήπως και ξυπνήσουν κάποια στιγμή όλοι οι συνάδελφοί μας. Όλα αυτά τα παιδιά, τα 11 παιδιά που καταδικάστηκαν, είναι 7.000 ευρώ περίπου. Γιατί να τα πληρώσουν, αφού και εγώ ήμουν εκεί, αφού ήταν όλοι εκεί?
0: Αυτό ήταν μια ερώτηση που κάναμε χθες στο Δημήτρη. Πώς έγινε με τις 11, αφού εκεί ήταν 30, 40, 50 άτομα, δηλαδή.
3: Ήταν 100 άτομα.
0: 100 άτομα. Ο αριθμός δεν ήταν πάντοτε σταθερός. Κάποια ώρα ήταν 100, κάποια ώρα ήταν 30, κάποια ώρα ήταν 50. Δηλαδή εκεί με έκανε εμένα την περιέργεια για τους 11. Τέλος πάντων. Είναι 11 τελικά, ναι.
3: Ναι, είναι 11.
0: Και έρχονται και άλλα δικαστήρια εντωμεταξύ, έτσι δεν είναι?
3: Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, και προτείνω να δημιουργηθεί ένα ταμείο, ο καθένας ό,τι μπορεί να βάλει, που πρέπει να βάλει για μένα, ναι. Και πρώτος ξεκινάω εγώ. Αν δημιουργηθεί ένα ταμείο, θα πάρω και εγώ χρήματα. Παρόλο που δεν ήμουν σε αυτά τα 11 παιδιά. Αλλά όλοι αυτοί που τρέχαμε τότε, γιατί για ποιο λόγο τρέχαμε? Για ελληνοποιήσεις, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για
0: χιλιάδες πράγματα. Δεν τρέχατε σίγουρα γιατί ήσασταν καλά. Αυτό είναι βέβαιο.
3: Τι εννοείς?
0: Αυτό λέω. Δεν τρέχατε γιατί ήσασταν καλά. Τρέχατε γιατί είχατε ζόρι. Αυτό λέω.
3: Μα και έχουμε ζόρι και αυτά αποδεικνύονται στην πορεία. Έτσι που λέγαμε, γιατί λέγαμε για τις αγροελές, για το γράμμο που φάνηκε το σκάνδαλο.
0: Και για τα καγκουρό στην Πίνδο.
3: Για τα καγκουρό στην Πίνδο. Ναι. Για τις αμυγδαλές και βαλάρι Βίτσι που ήταν όλα εκεί πάνω. Όλη αυτή η γραμμή. Για αυτά τρέχαμε, για τις ελληνοποιήσεις, για το ρεύμα, για το πετρέλαιο, γιατί τρέχαμε και γιατί είχαμε κλείσει το Τελωνείο. Το Τελωνείο τότε το είχαμε κλείσει για ένδειξη διαμαρτυρίας προς τις ελληνοποιήσεις, για τα μήλα και για τα φασόλια. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι και είχε γίνει και παλιότερα στο Τελωνείο και μια δράση, αν θυμάσαι. Ένα σκετσάκι, αν θυμάσαι, με τον κύριο Λαζαρίδη.
3: Ήμουνα και σε αυτή την.
0: Ναι, ήσουν και σε αυτή, ναι.
3: Ναι.
0: Και όλα αυτά, την ώρα που εγώ νόμιζα ότι πήρες. Άρα προτείνεις ένα ταμείο, ώστε
3: ένα ταμείο, ναι.
0: Τα 6 και συν 6 πλάς χιλιάρικα που χρειάζονται τώρα για να πληρώσουν αυτοί οι 11 να πληρωθούν μέσα από το ταμείο αυτό το κοινό.
3: Φυσικά, γιατί είναι άδικο να πληρώνει ο να πληρώνει δηλαδή οι 11 για εμάς τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
3: Έτσι, και εμείς να καθόμαστε.
0: Ενώ οι αγρότες του νομού είναι 1.000-2.000 ευρώ.
3: Όσοι είναι, ναι, ο καθένας να πάρει από 10-20 ευρώ δεν είναι το κοστολόγιο μεγάλο. Ό,τι μπορεί να πάρει ο καθένας για
0: η πρότασή σου, Μανώλη, μου ακούστηκε και θα δούμε πραγματικά τι ανταπόκριση μπορεί να έχει. Για να το δω.
3: Μακάρι να έχει ανταπόκριση, γιατί τα παιδιά αυτά που καταδικάστηκαν τρέχαν και για μας. Και εμείς ήμασταν εκεί πέρα και τρέχαμε.
0: Ωραία. Το βάζουμε και βλέπουμε την ανταπόκριση. Θέλω όμως πριν να σε αποχαιρετήσω και ένα σχόλιο. Για τον παγετό του 25, αληθεύει ότι ο προσανατολισμός είναι για 2,85 το στρέμα.
3: Έχει κλειδώσει για 2,85 το στρέμα στα μήλα και 510 ευρώ για τα κεράσια.
0: Πόσο?
3: 510 ευρώ για τα κεράσια.
0: 510 για τα κεράσια, 2,85 για τα μήλα.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: θύμισε μου λίγο, είναι αλήθεια αυτό που μου λένε διάφοροι μηλοπαραγωγοί, ότι μια τιμή που θα τους ήταν ικανοποιητική ήταν και αυτή κοντά στα κεράσια, δηλαδή κοντά στο 500.
3: Εγώ στον κύριο Αδριανό είχα πει κάτι προχθές που ήταν στην περιφέρεια.
0: Ναι.
3: Τι είχα προτείνει. Αν η Καστοριά πάρει 700 ευρώ το στρέμα, ναι, δεν μπορεί να καλλιεργήσει, γιατί το κοστολόγιο είναι 1.585 ευρώ το στρέμα.
0: Μάλιστα.
3: Το 25 δεν είχαμε παραγωγή. Λέω, αν όπως θεωρείται και λένε κάποιες τιμές διάφοροι και από εδώ και από εκεί, αν και με 700 ευρώ ακόμη να πάρουμε, η Καστοριά δεν θα μπορεί να ξανακαλλιεργήσει.
0: Μα τι 700 εδώ λέμε για 2,85 τώρα.
3: Έτσι είχα πει και τώρα λένε 2,85 λόγω της Πέλας. Η Πέλα δεν πλήρωσε τέλη εκτίμησης. Γιατί να μην μου επιστρέψουν εμένα τα τέλη εκτίμησης, Χρήστο, όταν εγώ πλήρωσα το 25 για να έρθουν να εκτιμήσουν οι γεωπόνοι και τώρα παίρνουν οριζόντια.
0: Πάντως είναι Κυριακή κοντή γιορτή. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο. Υποτίθεται ότι όλα αυτά θα ανακοινωθούν και θα πληρωθούν 30 Σεπτεμβρίου.
3: Μα το ΦΕΚ ακόμα δεν έχει γίνει. Περιμένετε.
0: Ναι. Επαναλαμβάνω. Έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Σχοινά στην Πέλα, ο οποίος υποσχέθηκε 30 Σεπτεμβρίου πληρωμές στους κερασοπαραγωγούς.
3: Κερασοπαραγωγούς, για ποιο λόγο, γιατί δεν έγιναν εκτιμήσεις και θα το πάνε οριζόντια, θα είναι η κλίμακα 200-500.
0: Επειδή και λοιπόν είναι προανθρικό στάδιο, υπολογίζουμε ότι αυτό θα είναι και για μας. Η ανακοινώση θα είναι και για μας, με το δεδομένο ότι και ο κύριος Ανδριανός, όταν ήταν την ίδια μέρα στην Καστοριά που ο κύριος Σχοινάς ήταν στην Πέλα, είχε και πει και εκείνος για τέλη Σεπτεμβρίου.
3: Ναι, με μεγάλη πίεση από μένα και από κάποιους άλλους.
0: Με μεγάλη πίεση, αλλά το έβγαλε από το στόμα. Τέλη Σεπτεμβρίου το είχε πει. Άρα λοιπόν γι' αυτό υπολογίζουμε ότι 30 Σεπτεμβρίου θα είναι μια μέρα ορόσημο για εσάς που έχετε ταλαιπωρηθεί.
3: Δεν νομίζω, Χρήστο, δηλαδή, να μπορεί να επιβιώσει η μηλοκαλλιέργεια πλέον στην Καστοριά και με τις σημερινές συνθήκες που επικρατούν λόγω τιμής και προϊόντος, έτσι, και του 25, και βλέπετε η Καστοριά τα τελευταία χρόνια είναι στο μηδέν.
0: Ωραία.
3: Είναι στο μηδέν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη μου.
3: Και ένα τελευταίο, μια που είμαστε και συνομάδες της Καστοριάς, στην αγαπημένη μας ομάδα, παίζουμε στα Γρεβενά την Κυριακή και περιμένουμε όλο το κόσμο.
0: Και ξεκινάει το πρωτάθλημα.
3: Ξεκινάει το πρωτάθλημα και όπως είπαμε και την άλλη φορά, πρέπει να αγαπήσει ο κόσμος αυτή την ομάδα και να έρθουν όλοι στα Γρεβενά και να στηρίξουν αυτή την τη προσπάθεια που κάνουμε.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά και στην αθλητική μας ενότητα αργότερα. Ευχαριστώ, λοιπόν, Μανώλη. Να είσαι καλά.
3: Τα φιλιά μου.
0: Καλημέρα. Και λέει να πάμε χορηγό και επόμενο τραγούδι πανηγυριώτικο.
1: Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε.
0: Δεν προλάβουμε ένα πανηγυριώτικο.
1: Και 58 είναι, σε
0: εντάξει, ωραία.
1: Λοιπόν, ανθοπολέο θα σας πάω και πρώτα θα απευθυνθώ σε εσάς που ετοιμάζετε αυτό το διάστημα τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά, το πιο σημαντικό αυτό το διάστημα είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας. Ακόμα και αν δεν έχετε αποφασίσει ποιο θέλετε να είναι το στυλ και το ύφος στο γάμο σας ή στη βάφτισή σας, το πιο σημαντικό είναι να κλείσετε την ημερομηνία, να την καπαρώσετε για να είστε έτοιμοι για όλα μετά και μετά θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Πάμε τώρα και στα άλλα ωραία. γιατί μπαίνουμε σε πιο χειμερινό mood και αρχίζουμε και λίγο χουχουλιάζουμε περισσότερο στο σπίτι. Και επειδή του χειμώνα του λείπει λίγο το χρώμα, να το βλέπετε ήδη έξω, αρχίζει και μου γίνεται πιο μουντή η ατμόσφαιρα. Πώς θα δώσουμε λίγο χρώμα με τα ωραία μας λουλούδια και με τα ωραία μας φυτά εσωτερικών χώρων τώρα πια, ή τέλος πάντων αυτά που αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Να πάρουμε και τα ωραία μας κεριά από Noble Senses, τα αρωματικά, που δεν έχετε συναντήσει στη ζωή σας καλύτερη ποιότητα, καλύτερη διάρκεια, πιο ωραία σχέδια. Εγώ αυτό το διάστημα πήγα σε πιο φθινοπορεινές μυρωδιές.
0: Μάλιστα.
1: Και καίω το Caramelized, να το μυρίσετε οπωσδήποτε, πάρα ωραία. Πολύ ωραίο. Για όλα αυτά τα ωραία, για τα λουλουδάκια μας τα όμορφα, για όλα τα σχετικά, Ανθοπολείο Χλώη στην Αποδήμων Καστοριανών μας βρίσκεται, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τελεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Χαιρετώ Νίκο Κοτόπουλο που μας λέει καλημέρα. Χρήστο, καλημέρα. Έλληνα, καλή Παρασκευή με υγεία και πολλά χαμόγελα. Γεια σου, Νικόλα μου.
1: Να πω και εγώ καλημέρα στη φίλη τη Δέσποινα που στέλνει εδώ και σχολιάζει όσο έλεγε και ο κύριος Παπαϊωάννου για το πανηγύρι.
0: Μάλιστα.
1: Λέει και τον υπόλοιπο χρόνο που είναι. Αυτή που σου λέει δηλαδή τώρα δεν τη στηρίζει την τοπική αγορά, γιατί τον υπόλοιπο χρόνο τη στηρίζεις. Είναι σωστό και αυτό.
0: Γιατί είπαμε ότι τα Temo και τα Courier δουλεύουν, δεν έχουν που να βάλουν τις αποθήκες.
1: Γενικώς, ναι. Παιδιά, ειδικά το φετινό χειμώνα που θα είναι δύσκολος, καλό είναι να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά.
0: Ακριβώς.
1: Και να στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους εδώ, ό,τι είναι, και αν είναι να ψωνίσουμε.
0: Και στο πανηγύρι να πας, μπορείς να στηρίξεις Καστοριανό. Έχεις αυτή την ευκαιρία. Λοιπόν. Ο κύριος Παύλου στέλνει καλημέρα στην Έλενα και στο Χρήστο και καλημέρα και στο Θωμά. Καταλαβαίνεις πως βρίσκονται αυτοί οι βελοπουλέοι.
1: Σύντροφοι τώρα αυτοί.
0: Οι σύντροφοι βελοπουλέοι, βλέπεις πως γίνεται.
1: Εκτός
0: τώρα.
1: Εκτός αν τους πειράζει, άμα τους λέμε συντρόφους, δεν ξέρω.
0: Ναι, γιατί οι σύντροφοι είναι.
1: Είναι πιο κομμουνιστικό.
0: Δηλαδή, δεν κατάλαβα δηλαδή. Η Μένη μου στέλνει εδώ πολύ ωραία καλημέρα. Γεια σου. Τι λέει, έχω ζήσει λέει στην εποχή που η καψούρα εκφραζόταν με μια αφιέρωση σε ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τι ωραίες.
0: Άρε μένει.
1: Και τώρα εκφράστε τη ρε παιδιά, εδώ είμαστε εμείς.
0: Εδώ είμαστε εμείς. Οπότε πάμε για το διάλειμμα παιδιά και έρχομαι με περισσότερα πανηγυριώτικα σε λίγο, γιατί είχαμε.
1: Δεν προλαβαίνω λίγο να πάω και κέντρο ξενρό στον Τσαγκάλι εγώ.
0: Θες να πας και Τσαγκάλι.
1: Προλαβαίνω θεωρώ.
0: Πας και Τσαγκάλι.
1: Θα πάω σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια ήδη από πολύ μικρή ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι μας σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το Pre-Junior πρόγραμμα Teaching English through Art and Drama για μαθητές της πρώτης δημοτικού, για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά άλλα ωραία πράγματα για τα παιδιά μας. Για την νέη Junior τώρα, αυτή την πολύ σημαντική τάξη έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A-Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Εννοείται πάρα πολλές οι επιτυχίες του φροντιστηρίου, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις, όπως αυτές του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλι για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι κατ' επέκταση οδηγούνται και με επιτυχία στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, και τηλεφωνικά στο 2467-083-833.
0: Προσοχή, προσοχή! Χαμηλοζουνιώτης, χαμηλοζουνιώτησης! Από τη ΙΑΚΑ ανακοινώνεται ότι σήμερα Παρασκευή έχουμε διακοπή υδροδοτήσεως χαμηλή ζώνη από 9 του πρωί μέχρι 2 του μισμέρ. Έπαθη βλάβου κεντρικός αγωγός υδρεύσεως επί της οδού Αθανασίου Διάκου.
1: Όχι,
0: εκεί που σκάβουμε τώρα να πειράσουν τα ρεύματα και τα υπτικές σύνης και όλα τα υπόλοιπα. Χαμός γίνεται στην Αθανασίου Διάκου. Έσπασε ο σωλήνας. Χωρίς νερό η χαμηλή ζώνη μέχρι τις 2 του μισμέρ.
4: Ώρα Αντένες 10.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης».
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian, και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι.
5: μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλό Σοφή, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις ντουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
4: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
8: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή

Μπαζάρ Χαλιών στη Βιοκαρπέτ Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Εμποροπανήγυρη από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Η αντιπροσωπεία Βιοκαρπέτ Άργους Ορεστικού, μία από τις πιο βραβευμένες και οργανωμένες επιχειρήσεις Χαλιών σε πανελλήνια κλίμακα, με τεράστια έτοιμο παράδοτη ποικιλία, σε κλασικά και πλούσια έκθεση σε μοντέρνα και vintage σκαλιά, ανοίγει τις πύλες της 23 με 29 Σεπτεμβρίου και για τις μέρες της Εμποροπανήγυρης. Διαθέτει τα υπέροχα χαλιά της Βιοκαρπέτ σε τιμές σοκ που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σούπερ χαμηλές τιμές μόνο για 6 ημέρες στο φυσικό κατάστημα Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 στο Άργος Οριστικό Καστοριάς. Μεγάλο

0: Στη σελίδα μας στο Facebook Carpet Book Επώνυμα Χαλιά που τρέχουν ασύλληπτες ευκαιρίες. Εποφεληθείτε, προλάβετε τα αγαπημένα σας σχέδια. Βιο Carpet στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-042-052.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Κύρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμύνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Αντένες FM 93,6.
8: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
9: Καλημέρα.
8: Εδώ είμαστε παιδιά και επιστρέψαμε. Πάμε για την επόμενη δεύτερη μας ώρα.
9: Αχ, και θα πούμε με House of Beauty σε αυτή τη δεύτερη ώρα. Και θυμηθείτε και εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης. Με τρία μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση από τρίχο. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άνδρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάω όμως εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας, το οποίο μετά το καλοκαίρι έχει ταλαιπωρηθεί και αρκετά. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξη. Λάμψεις, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, σαγηνευτικό, γατίσιο βλέμμα. Υπηρεσίες...
8: Γατίσιο, ε!
9: Όταν το είχα κάνει και εγώ, τώρα θέλω.
8: Γατίσιο, γατίσιο.
9: Θέλω επανάληψη εγώ. Τώρα πρέπει να το ξανακάνω. Έχει περάσει πολύ καιρό. Δεν θυμάσαι πώς ήταν έτσι.
8: Γατίσιο!
9: Και τι κάνεις, απλά σηκώνεις τις βλεφαρίδες σου και σηκώνεις και τα φρύδια σου. Αυτό είναι όλο και όλο. Δηλαδή καμία επέμβαση, τίποτα. Απλά. Η Μαρία με τους τρόπους της εκεί πέρα τα σηκώνει. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου της επόμενης χρονιάς, του επόμενου χειμώνα και του καλοκαιριού, που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας γιατί εξαντλούνται. Και φυσικά και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, το οποίο από εβδομάδα το ξεκινάω. Δηλαδή, να έχετε το νου σας, γιατί θα σας κάνω. Θα το βλέπετε πάνω μου το αποτέλεσμα. Προς το παρόν, ψάξτε το από μόνες σας. V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές. Κοιλιά, κυταρίτιδα, ψωμάκια, μπρατσάκια, μπουτάκια, γονατάκια, για όπου νιώθετε εσείς κάποια ανασφάλεια. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, με άλλες λειτουργίες φυσικά. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670 42 368.
8: Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
10: Κορμιά, τι κάνετε, ρε.
9: Έλα, ρε Κορμί.
8: Άρα, Κορμί, πού είσαι, ρε.
10: Ο Κορμί, πες τις μυφαρίδες, θα μην τις κάνει πολύ μεγάλη, θα μην πετάξει.
8: Α, πετάξει, εντελώς θα πετάξει αυτή, ρε. Τι γίνεται, πώς περάσετε με το δέσποτά μας θες εκεί πέρα, ρε.
10: Ήρθε, μας έκανε μια επίσκεψη, ωραία, τα είδε τα χτήματα, τα ευλόγησε.
8: Στο δικό σου ήρθε, το ευλόγησε ή μπα.
10: Ε, ναι, ρε, πώς. Άμα δεν έρθει στα Κορμιά, πού θα πάει, ρε.
8: Α, ήρθε και στο δικό σου, έτσι.
10: Ναι, το μάθαμε και τα μάσκα είναι πολύ ωραία.
8: Ναι, γιατί βάλαμε και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανε ο πατέρας Ιάκωβος. Για την εκπομπή μας το έκανε, για τα social μας. Έκανε τον κόπο ο πατέρας Ιάκωβος. Οπότε ήταν μια ιδιαίτερη μέρα χθεσινή. Τι γίνεται, ωραία. Κορμί. 2,85 λέει ο παπά Ιωάννου θα πάρεις.
10: Λες.
8: Έτσι είπε, ευχαριστημένος.
10: Όχι, ρε.
8: Αυτό έλειπε να είσαι ευχαριστημένος. Εσύ με πόσο θα ήσουν ευχαριστημένος.
10: Κοίταξε, αφού παίρνουν τα κεράσια, ρε Χρήστο.
8: 510.
10: Από ό,τι άκουσα τώρα, 500 ευρώ παίρνουν αυτοί.
8: 510.
10: Τα ναι. Τα κεράσια παίρνουν 510. Εμείς που ψεκάζουμε μέχρι και τώρα, πρωτού λίγο καιρό που του ξεκινήσουμε τα μήλα, κάνουμε κάτι συσκευάσματα και για να τηρούνται στο ψυγείο και για κάποια έντομα που έχουμε πρόβλημα.
8: Ναι.
10: Εμείς τώρα ραντίζουμε, τα κεράσια σταματάνε τους ψεκασμούς, μετά που το μαζεύουν Ιούνιο-Ιούλιο, σταματάνε αυτοί, δεν έχουν τα έξοδα που έχει το μήλο.
8: Ναι, αλλά εκεί βγάζουν 5 βουλευτές. Αυτά δεν τα βλέπετε.
10: Ναι, άμα πάμε έτσι τώρα, τι κατάλαβα.
8: Πώς θα πάμε, δεν κατάλαβα δηλαδή, τι να σε κάνω εσένα. Μια έδρα έχεις εδώ και αυτή με το ζόρι την κρατάς.
10: Ξέρεις, θα πω κάτι. Δεν μετράει η πολλή. Άμα ο άλλος είναι δραστήριος και προσπαθεί να βοηθήσει τον τόπο, όλα γίνονται. Χριστό, αυτό είναι.
8: Πρόσεξε με τώρα. 2,85 υπάρχει, έχει βρωμήσει ο τόπος ότι αυτή θα είναι η τιμή. Μακάρι να μην είναι αυτή, να διαψευστούμε όλοι, έτσι. 30 του μηνός να ακούσουμε κάτι άλλο, φυσικά, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, μην το δέσετε και κόμπο. Έχει κυκλοφορήσει αυτή η τιμή. Αν θα είναι αυτή, εγώ δεν ορκίζομαι. Το κατάλαβες.
10: Κοίταξε, οι περισσότεροι έχουμε ακούσει εδώ το καιρό μέχρι που έρθει αυτή η στιγμή λόγια, έτσι θα είναι, έτσι θα είναι, έτσι θα είναι. Ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό, με συγχωρείς.
8: Μάλιστα.
10: Αλλά όπως είπες και εσύ, για να δούμε πώς
8: 30 του μηνός βλέπουμε και κάνουμε. Εντάξει. Κυκλοφορεί Εβραίος το 2,85. Ξέρω ότι δεν μπορεί να το... δεν το θέλει κανένας. Αλλά τι να σου πω. Αυτό κυκλοφορεί, αυτό σου λέω. Εύχομαι να διαψευστώ και να είναι τουλάχιστον 500. Τουλάχιστον. Ναι.
10: Κοίταξε, πάντως άμα δεν είμαστε ικανοποιημένοι,
8: ναι.
10: Στις εκλογές θα έχει μεγάλη έκπληξη.
8: Όπα, έκπληξη εκλογές ακούω, μάλιστα. Εντάξει, κοίταξε να δεις.
10: Υπάρχει μεγάλη έκπληξη, να ξέρεις.
8: Κοίταξε να δεις. Μην το λες, μην λες μεγάλες κουβέντες, γιατί από την Παρασκευή, από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι το Μάιο είναι 6 μήνες. Θα το έχεις ξεχάσει, δεν μπορεί.
10: Ευχαριστώ.
8: Ναι.
10: Όπως είπε και ο Μανώλης, είναι πολύ ιδιαίτερη δύσκολη χρονιά.
8: Δύσκολη, ναι.
10: Ξεκινήσαμε με φαγητό. Ήρθε χαλάζι. Ήρθε και τώρα η ζέστη μετά το 15 Αύγουστο και το πιο βασικό, δεν έχουμε τιμές.
8: Αυτό είναι φοβερό. Για δεν τα πάτε στη ΓΕΟΚ.
10: Δεν μπορεί να απορροφήσει όλο το νόμο.
8: Α, δεν μπορεί, μάλιστα.
10: Όχι.
8: Μακάρι να φτάσουμε σε μια μέρα που να μην έχετε ανάγκη κανέναν έμπορο και να τα παίρνει όλα η ΓΕΟΚ. Μακάρι.
10: Ξέρετε που κάτι. Άμα είχε γίνει και ένα ψυγείο εδώ πέρα κεφαλαρίου τυχιού.
8: Το θέμα είναι ότι η ψυχτική χώρη είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή τη Καστοριά.
10: Μπράβο. Γι' αυτό έρχονται
8: για και. Για να κρατάτε τα μίλαμε, γιατί τι εκμεταλλεύονται οι έμποροι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ότι το Κορμί δεν έχει ψυχτικό θάλαμο που σου λέει ότι για να το διώξει, για να μην σαπίσει, θα μου το δώσει όσο. Αν είχε το Κορμί ψυχτικό θάλαμο, θα το έβαζε μέσα και θα πουλούσε το μήλο όταν θα πιάνει την τιμή που ήθελε. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά και που παίζεται το παιχνίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κορμί.
10: Αυτά, καλά Σαββατοκύριακο
9: και καλά.
10: Και καλά σουβλάκια στο πανηγύρι.
8: Κάτσε, δεν σε είδα και εσένα στο πανηγύρι.
10: Κάτσε μέχρι 8 η ώρα.
9: Μάζευε μήλα, ρε, που να το δεις.
8: Μάζευε μήλα, μάλιστα. Σήμερα θα πας.
10: Πρώτα Θεός, Κυριακή ή αύριο βράδυ.
8: Ωραίος, είσαι ωραίος. Θα τα πούμε εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κορμί. Την καλημέρα μας. Καλημέρα και καλό τριήμερο σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία Νταϊλακίου σήμερα ο κύριος Πέρης.
9: Ωραία, ρε φίλε.
8: Εντάξει, πρώτη είναι η Καλυθέα και μετά έρχεται το Νταϊλάκι σε θέα, εντάξει. Γιατί η Καλυθέα βλέπει και τις δύο πλευρές της Καστοριάς, τον Νταϊλάκι βλέπει μόνο την νότια πλευρά
9: λοιπόν,
8: της Καστοριάς.
9: Αν συνεχίσει έτσι, ούτε σε αυτό το ημίωρο θα ακούσουμε να γυρίσει και ο τραγούδι.
8: Τώρα, θέλω να βάλω δύο τραγούδια τουλάχιστον σε αυτό το ημίωρο από επιλογές των ακροατών μας.
9: Άντε να δούμε.
8: Για να δω, μπήκαν στο κλίμα. Ο Πέρης διάλεξε τα Μανταλάκια. Καλό μου ακούγεται.
9: Για να δω.
8: Με τον Γιάννη τον Κατσίγιαννη. Για να ακούσω.
9: Ακούγεται.
8: Καλό είναι.
9: Ναι, είναι.
8: Στο κλίμα είναι.
9: Περνάει.

0: άρεσαν τα μανταλάκια, Έλενα. Νομίζω ότι. Μπράβο στο Μέρι. Μπράβο στο Μέρι. Έπιασε παλμό. Είναι ωραίος. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Πάμε αθλητικό σύλλογο Taekwondo Αναγέννηση. Γιατί έχουν ξεκινήσει εγγραφές στον αθλητικό σύλλογο Taekwondo Αναγέννηση και είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο είναι και ο πρώτος μήνας, γιατί θεωρούμε πως είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Να έρθουν τα παιδάκια σας να δουν αν περνάνε καλά, αν τους αρέσει, αν τους ταιριάζει το άθλημα. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τώρα τμήματα. Παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν σε αγώνες, σε επίδειξη, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις και έτσι και μέσω του Taekwondo αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και δημιουργούν φιλίες. Ο σύλλογος μας είναι πλέον μέλος και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια. Έτσι, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Οι εγγραφές λοιπόν ξεκίνησαν καθημερινά από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Γουναράδων μας βρίσκεται απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο. Και τηλεφωνικά στο 6934-93-32-25.
0: Έχω μια γραμμούλα πριν πάω στην επόμενη επιλογή. Δώστε. Γεια σας.
2: Καλημέρα, περασπέρα!
1: Γεια σου, Ανούλα!
0: Μάλιστα.
2: Δεν γίνεται στη σημερινή μέρα να μην κάνω μία αφιέρωση. Θέλουμε γογό τσαμπάτ καγγέλια.
1: Ωραία.
2: Έχουμε ένα φοβερό συνεργείο. Πρώτα, παιδιά. Είναι από πάνω, ο Ρησίβη, από πάνω, από τα ψηλά.
0: Από
2: λοιπόν,
0: πού
2: έχουμε...
0: είναι?
2: Από μακροχώρη Κορέσε, τι νομίζεις, κατέβασα ομάδα.
0: Τα Κορέστε που είχαν...
2: την έχουμε κλεισμένη για την επόμενη χρονιά.
0: Κάτσε, τα Κορέστε είχαν χθες νομίζω μείον ένα βαθμό,
2: Έχουμε συνηθίσει, εμείς έχουμε σφίξει κορμιά, έχουμε συνηθίσει αυτές τις
1: δημοκρασίες.
2: Έτσι, δεν μας τοούν αυτές οι δημοκρασίες.
1: Και κατέβασες τώρα όλα τα Κορέστε στον κάμπο να μαζέψουν μιλά.
2: Βέβαια, και μετά θα ανεβούμε πάνω, ξεκινάμε φασόλια. Συνεχίζουμε.
1: Άντε, μπράβο.
0: Ορίστε. Στο Βαλάιδε το τραγούδι. Στο Βαλάιδε το τραγούδι.
2: Μαμά, περίμενε. Έχουμε μαμά Σταυρούλα. Ναι. Έχουμε Φανούλα Δοστρωτήρα. Έχουμε Θόδωρα Θεό. Έχουμε Αντώνη Γαμπρό. Έχουμε Γιαννάκη Νεολαίο. Και έχουμε Περικλή Συνταξιούχο.
0: Αφιερωμένο λοιπόν.
1: Τι ομάδα είστε εσείς, ρε παιδιά.
0: Ομαδάρα.
2: Φοβερή. Βαράμε σήμερα.
0: Βαράτε, βαράτε να πάνε.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλό.

0: Γεια σου ρε Γιάννη κορίτσα με το κλαρίνο σου.
1: Γιάννα κορίτσα με το κλαρίνο σου.
0: Το πρόλαβα αυτό. Το πρόλαβα.

0: Λοιπόν, Ελενάκη, το ευχαριστήθηκα, παιδιά. Ε.
1: Εμένα μ' άρεσε.
0: Ε, δεν σ' άρεσε αυτή η παρέμβαση καστική που έκανε η Ανούλα μας. Πολύ ωραία, παιδιά. Έτσι περνάμε εδώ σήμερα. Τα πανηγυριώτικα, κυρίες και κύριοι. Τα πανηγυριώτικα. Ε, νομίζω τιμή σε έναγεν. Εμείς πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό. Πριν το διαφημιστικό, πάμε χορηγό.
1: Θα πάμε λίγο και στο αγαπημένο μας εστιατόριο Θαλασσινών Αγκίστρι. Θα πάμε να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο. Σας πω σε άλλο κλίμα τώρα, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όλα μας αρέσουν.
0: Πρέπει να κάνουμε και αυτήν την επίσκεψη οπωσδήποτε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν, όπως σας έλεγα, για τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο, γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομό λαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες και θρεπτικότατες πάντοτε. Να απολαύσουμε επίσης τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, το χοντρό, το μακαρόνι, τώρα φανταστείτε.
0: Χοντρό, ε.
1: Αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την ωραία μας την αυλή όσο ακόμα ο καιρός κρατάει, αλλά και για τους λίγο πιο κρυουλιάριδες και ο εσωτερικός μας χώρος είναι πανέμορφος, να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101, είμαστε στην Νότια Παραλία, και delivery βεβαίως από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, να έρθουν όλα σπίτι σας, delivery μέσω e-food, μέσω box, μέσω Walt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και για εμάς που δεν τα πάμε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά, με ένα τηλέφωνο, να συνεννοηθούμε. Κλασικά με ένα τηλέφωνο λοιπόν στο 29 747 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Χαιρετώ Παναγιώτη από το Κεφαλάριον. Καλό που σου κούμε υγεία. Γεια σας κύριε Παναγιώτη μας. Και βλέπω εδώ και Γρηγόρη νούμερο ένα περίθωρο που μας λέει καλημέρα και καλή Παρασκευή με υγεία. Προτείνει μάλιστα ο Γρηγόρης να υπάρχει, λέει, ασθενοφόρο στο πανηγύρι για όλες τις μέρες, γιατί μπροστά μου έγινε συμβάν παρόλο τον θάνατο του ανθρώπου και, και ένα δεύτερο συμβάν. Γενικά συμβαίνουν πράγματα εκεί και αυτό νομίζω είναι μια καλή ιδέα. Δηλαδή,
1: είναι πολύ καλή ιδέα.
0: Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει 24 ώρες 24ωρο ασθενοφόρο όχι ακριβώς μέσα στο πανηγύρι, να είναι στο πανηγύρι πάντως, γιατί πολλά πράγματα μπορεί να προβλεφθούν, μαζεύεται πάρα πολύ.
1: Είδα και μια ανάρτηση του Ζήση του Ναούμ που έκανε, που
0: νομίζω
1: που ήταν
0: ότι
1: πολύ
0: είναι
1: προς
0: τη σωστή κατεύθυνση. Ναι, νομίζω και εγώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα ασθενοφόρο εκεί. Καλό Σαββατοκύριακο όμως, Γρηγόρη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό μας. Και σε λίγο επιστρέφω με πολλά περισσότερα πανηγυριώτικα. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ώρα Αντένες. 10:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 13,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
8: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
9: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
10: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
9: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
11: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
12: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
11: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
13: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
11: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
14: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
15: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
14: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
15: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
14: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
15: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
14: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
14: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
15: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
14: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
15: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
16: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους παστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
17: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
18: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
19: Antennes FM 93,6.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Μπαίνουμε και στο επόμενο μας ημίωρο και στέλνω χαιρετίσματα στον κύριο Νίκο, ο οποίος μου στέλνει φωτογραφία.
1: Τι φωτογραφία?
0: Καλημέρα σας, κύριε Χρήστο και κυρία Έλληνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να, έρχεται η παραγγελία σας και έχει φωτογραφία. Το τσουβαλάκι με τις πατάτες, κατάλαβες, κυρία Έλληνα? Κατάλαβες.
1: Τέλεια.
0: Να φας πατάτα τηγανητή, που είναι, ρε παιδιά, η πατάτα τηγανητή. Είναι το ωραιότερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν. Οπότε, κύριε Νίκο, σε περιμένουμε να σε κεράσουμε. Έχουμε τίποτα να κεράσουμε τον άνθρωπο, ρε Έλληνα?
1: Μπα.
0: Μη χειρότερα.
1: Κάτι θα βρούμε όμως.
0: Τίποτα δεν έχουμε εδώ πέρα.
1: Μην
0: λοιπόν.
1: Ασυχείς, ρε, κάτι θα βρούμε.
0: Προχωράμε.
1: Α, δεν έχουμε εδώ, θα έχουμε σπίτι.
0: Ναι, για πες.
1: Θα ανέβω σπίτι, θα πάρω κάτι.
0: Μπράβο, λοιπόν, σωστό.
1: Πάμε στην Energon που είναι μαζί μας προς το παρόν. Μελέτες, κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου. Ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο. Με εμπειρία 30 χρόνων στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα, όπως και σε αυτό της περιφέρειας. Μην το ξεχνάτε. Έχει βγει πρόγραμμα της περιφέρειας για ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών σε όλο το νομό. Εξαιρούνται μόνο η πόλη της Καστοριάς, του Άργους, των Μανιάκων και του Δυσποιού. Ωραία. Αυτές οι περιοχές είναι μόνο εκτός. Άρα όλα τα υπόλοιπα χωριά μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας για θερμομονώσεις, για αντλίες θερμότητας, για ό,τι θέλετε τέλος πάντων εσείς. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Η pavlaenergon.gr μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions Consulting Engineers.
0: Καλημέρα Χριστό, καλημέρα Έλενα, καλό που σου ακούμε υγεία. Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Ναι.
0: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
1: Αν δεν ζητούσαν Μάκη Χριστοδουλόπουλο, θα το ζητούσα από μόνη μου.
0: Έχει άλλα. Έχει σαμπάρες, ας πούμε, που πάει πάρα πολύ. Καλά, γενικά, ό,τι να ζητήσετε από Μάκη, νομίζω ότι είστε απόλυτα. Στο αλλά αφού το θέλει ο Αργύρης ο ντράιβερ, η επιθυμία του γίνεται πράξη. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Πίνω στο ουίσκι. Τα δικά σου τα σημάδια.

0: Γεια σου ρε Μάκη Τριανταφυλόπουλε. Τι είπα, Μάκη Τριανταφυλόπουλε. Α, δεν πάμε καλά σήμερα, παιδιά. Δεν πάμε καθόλου καλά σήμερα.
1: Το πολύ πανηγύρι έχει πειράξει.
0: Με έχει πειράξει.
1: Καταρχάς έχει κουράσει και φαίνεται, είσαι κουρασμένος.
0: Είμαι κουρασμένο.
1: Είσαι κουρασμένο.
0: Είμαι κουρασμένο που λέει και ο. Ναι. Οπότε, κυρία μου,
1: Βλέπω, έχει αρχίσει να έρχεται και η υπόλοιπη ομάδα. Βλέπω Στέλιο να είναι εδώ.
0: Ωραία.
1: Πάω στο σπίτι των συναισθημάτων πρώτα απ' όλα. Πριν συνεχίσουμε τις ωραίες επιλογές των ακροατών μας, θα σας πάω σε αυτή τη νέα πρωτοπορία. Για την Καστοριά. Η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά, λοιπόν. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας, ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργήσουν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που να νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία, έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα λοιπόν από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και με πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ασυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Έκανα πολλά μαζεμένα σαρδάμ, ήρθα και τα σέτας. Διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Τώρα! Το κέντρο μας ανοίγει την πόρτα του στα παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε να γνωρίσετε αυτόν τον χώρο που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερό του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της οικοδομής είναι από την πίσω πλευρά, από τη μεριά της Ερμού, στο στενάκι που ήταν παλιά οι Τρεις Μαρίες και τον Μπουντουάρ, για όσους θυμάστε. 24670-22044 το τηλέφωνο μας. Φυσικά, για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε αναλυτικότερα τα όσα συμβαίνουν εκεί, μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram, το Σπίτι των Συναισθημάτων. Η συνέντευξη της Ξένιας. Για όσους το ζητάτε, της Ξένιας της Γουντή, δηλαδή της υπεύθυνης του Σπιτιού των Συναισθημάτων, ανεβαίνει εντός ολίγων ημερών. Φαντάζομαι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα είναι έτοιμη.
0: Ωραία. Τώρα θυμήθηκα, είχα ξεχάσει το χάπι ρε Ελληνάκι, τον 10 και 30 ρε Ελληνάκι. Με ένα πάρε, ευχή να πάρε. Δεν πειράζει, έτσι.
1: Για 10 λεπτά δεν έγινε τίποτα.
0: Λοιπόν, πολύ σωστά επισημαίνουν φίλοι μας ότι στο πνεύμα του πανηγυριού ακούγονται και ποντιακά τραγούδια.
1: Σωστά, όπως και παραδοσιακά.
0: Και παραδοσιακά γενικότερα. Σωστό, όλα. Σωστό. Έτσι λοιπόν τα παιδιά, ο Παναγιώτης δηλαδή πιο συγκεκριμένα, από.
1: Η αγάπη έχει ζητήσει Σπύρο Παπά, ας πούμε. Η αγάπη ζήτησε Σπύρο Παπά.
0: Σπύρο
1: Άλλαξε
0: Παπά.
1: Την επιλογή της, γιατί στην αρχή είχε ζητήσει με ζωνάκι χωρίς να ξέρει το θέμα.
0: Μάλιστα. Οπότε εδώ άκου λίγο ένα τραγούδι για τον Παναγιώτη.
1: Οπα. Θα ακουγόταν αυτό.
0: Γιάννης Τσιτηρίδης.
1: Έχει δίκιο.
0: Πάπης και Μενατζίδης.

0: Ελπίζω τα παιδιά της Active να το ευχαριστήθηκαν, να το χόρεψαν. Καλή δουλειά, παιδιά. Καλημέρα στα γουναρά δικά μας. Αχ, ωραίος δεν ήταν ο Γιάννης.
1: Ωραίο.
0: Ο Τσιτηρίδης.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά, και μπράβο σας για τις επιλογές σας σήμερα. Δηλαδή, είστε απολύτως
1: μέσα στο κλίμα. Ναι.
0: Για να φανταστείς, μέχρι και ο delivery διάλεξε τραγούδι μέσα στο κλίμα. Αλλά προβληματίζομαι.
1: Προβληματίζομαι.
0: Να βάλω την επιλογή του delivery τώρα ή όταν θα εισέλθει στο στούντιο ο κύριος Τασέτας?
1: Όταν εισέλθει
0: για
1: Τασέτας.
0: Να σχολιάσει την επιλογή.
1: Κάτσε, κάτι λέει. Τι λες?
0: Μετά λέει,
1: θέλω να το σχολιάσει. Εντάξει, μετά.
0: Οπότε προχωράω με την επιλογή της αγάπης.
1: Όχι, προχωράμε με το αβοκάντο. Σε θα με συγχωρήσουν τα κορίτσια στην Αθήνα. Θα πάω πρώτα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα πάω αβοκάντο πρώτα. Ναι. Γιατί είναι Σεπτέμβρης και το Σεπτέμβριο όλοι οι γονείς κάνετε και εσείς restart και ψάχνετε για τα παιδάκια σας πάντοτε τα καλύτερα. Τι σνακ θα τους δίνετε στο σχολείο τώρα? Σας έχω τις λύσεις, όχι μόνο μία.
0: Μάλιστα.
1: Από αβοκάντο, σας έχω. Μάλιστα. Και πολλές. Τα σνακ του αβοκάντο, λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Τα energy balls, chia pudding, γιαούρτο cheesecake. Με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη όλα μας τα σνακ. Και τι γίνεται τώρα, τι συμβαίνει με αυτά τα σνακ? Συνδυάζουν τις επιθυμίες όλων σας και τη δική σας των γονιών για κάτι υγιεινό, αλλά και των παιδιών για κάτι πεντανόστιμο. Η φρεσκοστημένη φυσική μας χημεία επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη από χυμωτή αργής και ψυχρή σύνθλιψη, γιατί τι δεν θέλουν οι μαμάδες? Να χάνονται οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Αυτό κάνουν αυτοί οι αποχυμωτές. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, όλα τέλεια συσκευασμένα να τα έχουν τα παιδάκια σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μαζί τους στο σχολείο. Τρώνε, κλείνουν, συνεχίζουν στο επόμενο διάλειμμα όποτε θέλουν. Τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, όλα διαλεγμένα ένα προς ένα, και θα βρείτε για τα παιδιά σας κρουασάν, θα βρείτε μπισκότα, θα βρείτε γκοφρέτες, θα βρείτε τσιπς. Όλα όμως, προσέξτε με, όχι τα κοινά. Θα βρείτε χωρίς φινικέλαια, χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά. Θα βρείτε τα πιο αγνά σνακ για τα παιδάκια σας και για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Να τώρα βάλω τώρα την επιλογή.
1: Στα κορίτσια στην Αθήνα. Τα κορίτσια στο γραφείο.
0: Τι διάλεξε η Αθήνα για το πανηγύρι του Άργους?
1: Εγκλωβισμένες στο
0: γραφείο. Η ολόκληρη πρωτεύουσα ασχολείται με το πανηγύρι του Άργους. Σπύρο Παπά. Αχ και να γινόταν. Έλα ρε Σπύρο Παπά. Δώσε πόνο.
1: Ο Σάκης Ρουβάς των Βλάχων.
0: Ο Σάκης Ρουβάς των Βλάχων, παιδιά. Πραγματικά. Σπύρος Παπά.
1: Αφιερωμένο και στο δικό μου φίλο

0: Έχασα τον άνθρωπό μου και έχω χάσει το μυαλό μου. Κυρίες και κύριοι, μεγαλείο Σπύρος Παπάς. Μες στο κλίμα η αγάπη, μπράβο ρε αγάπη. Μας έφτιαξε και η αγάπη τώρα, κατάλαβες.
1: Λίγο καμιά... το ποντιακό, λίγο το βλάχικο, τα πιάσαμε όλα.
0: Τα πιάσαμε όλα. Οπα, έχει κι άλλο.

0: τελείωσε. Ωραία. Λοιπόν, Χελένα, έχω πολλά ακόμη τραγούδια και φοβερές επιλογές των φίλων μας. Γι' αυτό δώσε χορηγό να, φάω, να πάω στο διάλειμμα και αμέσως μετά να μπουμπουνίξω τις τραγουδάρες που έχουν διαλέξει εδώ τα παιδιά.
1: Στο Φροντίζω θα πάω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, παιδιά, στη Χλωή. Εκεί βρίσκεται το Φροντίζω και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
0: Φύγαμε για το διάλειμμα και επανερχόμαστε σε 5 λεπτά και με τα Σέτα και Στέριο.
2: Ώρα Αντένες. 11.
3: Ώρα για γκριλόσοφοι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
3: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης».
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Canadian Art Pizza, με άρωμα πανηγυριού και γεύσεις Canadian Art Pizza. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Canadian Art Pizza, σας περιμένουμε όλους.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
6: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2 2467-027-48. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
10: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
10: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
9: Energon Constructions and Consulting Engineers.
10: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon.
11: Μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά Φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το φαρσαλινό, γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
12: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, του φαρσαλινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
13: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
9: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε την τρίτη μας ώρα. Σήμερα τα πανηγυριώτικα. Εδώ η συλλογή μας. Αλλά νομίζω ότι εμπλουτίζεται πάρα πολύ η συλλογή μας φέτος με βάση και τις δικές σας επιθυμίες.
1: Βεβαίως.
0: Βγαίνει νέος δίσκος στα πανηγυριώτικα από ό,τι καταλαβαίνω. Νέα συλλογή. Λοιπόν, έχουμε τα παιδιά μας.
1: Όπως λοιπόν, καλωσορίζω και σήμερα.
0: Εκτός από το δίμηνο που πηγαίνει διακοπές στον Τασέτα.
1: Καλωσορίζω και σήμερα στην παρέα τον μικρό Anders Celsius, τον δικό μας Daniel Fahrenheit, τον άνθρωπο θερμόμετρο, τον αργίτη και πανηγυριώτη.
0: Έτσι, μπράβο. Στέριο.
14: Καλημέρα.
1: Χωρίς αργίτη δεν γινόταν εκπομπή σήμερα.
0: Γίνεται εκπομπή χωρίς αργίτη.
1: Καλωσορίζω επίσης τον νούμερο ένα TikToker παγκοσμίως και νούμερο ένα μέλη σοκόμου, τα Σέτα Κονίδη.
15: Καλημέρα στο νούμερο ένα πρίγκιπα της πόλης, τον ανανεωμένο ξαναλέω. Τώρα και στο πανηγύρι και έχει ανανεωθεί πάρα πολύ.
0: Έχω πάει στο πανηγύρι και έχω πάρει 5 χρόνια ζωής. Έχω πάρει
1: 5 κιλά.
15: 5 χρόνια και άλλα 30 που θα είναι τα επόμενα. Άλλα 35 χρόνια άρχοντας.
0: Λοιπόν,
15: και να καλημερίσω και τη Βασίλισσα της πρωινής ζώνης στο νούμερο ένα σταθμό του σύμπαντος.
0: Πήγε στο μπούθ εκεί πέρα που βγάζουν τις φωτογραφίες Ελληνάκη στον παππού Μιχάλη τον Φαρσαλινό.
15: Πήγα, έψαχνα.
0: Και κάει και το μπούθ.
15: Όχι, περιττώ να σου πω ότι με το που πήγα, από

0: πυραβλάκι.
1: Είναι το πρώτο, όπως
2: κατεβαίνεις. Άκου να δεις τι έπαθα. Επειδή εσύ μου έχεις πει για τάκι παγωτάκι και όχι λάκι πυραβλάκι.
1: Λάκι πυραβλάκι έχω πει. Και βίντεο.
2: Λάκι πυραβλάκι λες.
1: Ναι, ρε.
2: Πήρα τη μάδα στο λαιμό μου. Θέλει η μάδα. Μπερδεύτηκα γι' αυτό.
0: Μα ο Τάκης στο πυραβλάκι δεν είναι πιο καλή.
2: Άκου να δεις.
1: Όχι, υπάρχει, είναι πιο καλή. Πού είναι.
2: Δεν υπάρχει. Δεν ήρθε φέτος.
0: Ρε, αφού πήγαμε μέχρι κάτω.
2: Εκτός αν είχε κλείσει.
1: Περίμενα. Τι ώρα πήγατε, ρε παιδιά?
2: Το βράδυ.
1: Ρε, εσείς πάτε μία ώρα το βράδυ στο πανηγύρι.
0: Μία ώρα, πότε να πάμε? Σαν άνθρωποι.
1: Όπως κατεβαίνεις στον κεντρικό, όπως κατεβαίνεις.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι ο Λάκης και το επόμενο είναι ο Τάκης.
2: Είχε κλείσει μάλλον.
0: Είχε κλείσει. Άκου να δεις.
2: Επειδή νόμιζα ότι εσύ λες Τάκη και όχι Λάκη, λέω στη μάδερ, μην φάμε από το Λάκη, να φάμε από το Τάκη. Και στο τέλος μου λέει, με πήρε στο λαιμό σου, δεν λέω. Ας μην φάω
0: από το Λάκη. Οπότε σήμερα θα φάμε από το Λάκη.
1: Ναι, παιδιά.
2: Τώρα το χρωστάμε του Λάκη.
0: Τι πειράξε, θα φάμε ένα από το Λάκη και ένα από το πυραβλάκι.
2: Πυραβλάκι είναι ο Λάκης, ρε.
0: Ναι, σωστά.
2: Ένα από το Λάκη και ένα από το Τάκη πρέπει να πάρουμε.
1: Πώς το γλιτώνουμε το εγκεφαλικό σου πανηγύρι, απορώ.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα παίζουμε στην εκπομπή μας τα πανηγυριώτικα. Και έχει το φίλο στο delivery.
1: Delivery.
0: Το οποίο το λέω, θα έρθεις να πιούμε κανένα ουίσκι εκεί πέρα.
1: Οπα.
0: Με κυνηγάνε, λέει.
1: Ποιος τον κυνηγάει αυτό?
0: Λέει, ποιος σε κυνηγάει? Θυμάσαι, λέει, θυμάσαι ο Κεντέρης γιατί έβγαινε πρώτος? Γιατί έβγαινε πρώτος, γιατί έπινε πορτοκαλάδες?
1: Ναι.
0: Όχι, λέει, όχι. Γιατί τον κυνηγούσαν 10 μαύροι από πίσω. Α, έτσι με κυνηγά και εμένα, λέει, τελείωσε τις δουλειές. Αμάν, αμάν.
1: Και τι δουλεύει, μισό λεπτό. Μέχρι τις 1 το βράδυ δουλεύει.
0: Ξέρω εγώ, ξέρω εγώ. Τόσο πολύ δουλειά ο κύριος Delivery. Ναι. Ας αφήσει καμιά δουλειά και κανέναν άλλον συνάδελφο. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Και τι διάλεξε?
1: Τι τραγούδι?
0: Διαλέγω, λέει, για το πανηγύρι. Από τον Γιάννη Καψάλη, από τον δίσκο του Ζωντανά στα Γρίμια. Τώρα Γρίμια, ποιος ο Delivery τώρα, κατάλαβες έτσι? Διαλέγει το τραγούδι «Παραπονιάρα μου καρδιά». Όχι πες.
1: Είναι μήπως ξαναερωτεύτηκε αυτός?
0: Μα ξαναζεί έρωτα.
1: Καμιά φορά την ερωτεύεσαι τη γυναίκα σου, μετά φτάνει στην αγάπη, μετά την ξαναερωτεύεσαι.
0: Ξαναερωτεύεσαι. Άρα λοιπόν λες να πάει εκεί δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: 100%.
0: Στέργιο, τι λες εσύ? Ένας Delivery δικαιούται να γουστάρει παραπονιάρα μου καρδιά?
3: Άμα είναι καψούρης.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να είναι πολύ.
0: Πρέπει να
1: είναι, φαίνεται.
3: Οπότε
0: αφιερωμένο.
4: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Θα περάσουμε καλά απόψε εδώ στα Γρίμια. Θα το κάψουμε, ρε παιδιά. Έτσι, μπράβο, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να χορέψετε τώρα. Να πούμε και το καινούργιο τραγουδάκι, αφιερωμένο σε όσους και σε όσες έχουν παραπονιάρα καρδιά. Πάμε!
0: Το Delivery δηλαδή.

0: Καλά το πιάσες ρε άτομα. Δάκρυσες, καψουρεύτηκες, λέει, παραπονιάρα μου καρδιά. Άρε τα σέτα, ε. Δάκρυσες, καψουρεύτηκες.
1: Δεν σου είπα, γόρε. Δεν σου είπα.
0: Γεια σου, Μάκη Τσίκο, με το κλαρίνο σου.
2: Κανείς δεν σε κατάλαβε. Κανείς δεν σε κατάλαβε. Το πόνο σου δεν ένιωσε.
0: Πόνο σου δεν ένιωσε. Αυτή η παραπονιάρα η καρδιά, άρε παραπονιάρα. Είδες το delivery. Πού τα βρίσκει εγώ, απορώ.
1: Πού τα βρίσκει. Μου φαίνεται όλη μέρα.

0: Πού τα βρίσκει, πού τα βρίσκει αυτά τα τραγούδια.
1: Τραγούδια λοιπόν, επιλέγει.
0: Λοιπόν, πάμε, Ελένα, πάμε επόμενο χορηγό. Γρήγορα.
2: Γιατί γρήγορα.
0: Γιατί έχω ανυπόμονα κορίτσια στην Active.
2: Λοιπόν.
0: Λέει μόνο για τα αγόρια εδώ αφιερώνεται.
2: Σωστό.
0: Λέω, διάλεξε ένα τραγούδι. Εμείς τα κορίτσια, Ελένα, μην διαλέξουμε.
2: Λοιπόν, μάστορα.
0: Διαλέξτε κι εσείς ένα.
2: Μάστορα, στήριξη, θα σε πάω. Παίξτε λίγο τα χέρια. Έλα, παίξτε τα χέρια.
0: Έλα, έλα.
2: Εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Συνθετικές ανίδες ντεκ για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας. Έτοιμο παράδοτα, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Και πού τα βρίσκουμε όλα αυτά, Father?
0: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
2: Στήριξε, εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85-758.
0: Να, παρακεί είναι λίγο και η Active, κατάλαβες. Θα λέει το αφεντικό τώρα εκεί πέρα. Καλά, αυτή η δική μάμα ακούει τώρα το αφεντικό. Αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι στο αφεντικό της Active, κυρίες
2: και στα κορίτσια.
0: Και στα κορίτσια που το διάλεξαν. Είναι αυτό εδώ ακριβώς το τραγούδι. Είναι και πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Θα λέει το αφεντικό. Αυτοί τώρα δουλεύουν εκεί.
3: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.
0: Έλα η ομάδα.
2: Γι' αυτό το κάνετε, παιδιά.
3: Τρία.
0: Και αφιερωμένο.

0: Πώς σας φάνηκε το γλέντι με τον Απέργη, ρε παιδιά, Έστεργιο.
1: Ωραίο, ήθελε και λίγο έκο.
0: Ήθελε και λίγο έκο αυτό. Ήθελε και λίγο έκο.
2: Και εκεί ερωτευμένοι είναι στο active, μάλλον τα παιδιά.
0: Κοίταξε να δεις. Και εκεί,
2: έτσι τους
0: βλέπω. Νομίζω ότι σήμερα δεν έχει δουλειά. Αφεντικό, ας τα παιδιά σήμερα εκεί να διασκεδάσουν.
3: Ρεπό για το πανηγύρι.
0: Ρεπό για το πανηγύρι. Τα δίνω εγώ. Τα δίνω εγώ. Λοιπόν.
2: Είμαι ράδιο, σε παίρνω.
3: Ζωτά αυτά σήμερα.
0: Ποιο σε παίρνει τηλέφωνο πια, ρε. Μα είναι δυνατόν, κυρίε και κύριοι. Εδώ σοβαρή εκπομπή. Ο άλλο μιλάει στο τηλέφωνο. Ο άλλο ξύνεται. Η κυρία χτενίζεται.
2: Τι μου έστειλε μόλι.
0: Ποιο, ρε.
2: Ο κύριο Παπαϊωάννου. Το περιβόητο τύμπανο.
0: Το τύμπανο.
2: Παρήγγειλε για τα παιδιά, είναι την ομάδα παιδιά.
0: Για το τύμπανο.
3: Για την κερκίδα.
2: Κάτσε να σου στείλω.
0: Ναι. Οπότε να το ανεβάσω να πω, αυτό είναι το τύμπανο.
3: Α, στα χρώματα της Καστοριάς.
0: Άντε ρε.
3: Την μπανάρα.
0: Μικρό ή μικρό.
3: Μεγάλο.
0: Ακριβό δηλαδή. Έχει καλή μάρκα. Είναι καλή μάρκα.
2: Πολύ καλή μάρκα και είναι ακριβό.
3: Πρέπει να είναι customized.
0: Άρα Παπαϊωάννου, είσαι λεβέντης τελείως.
2: Αυτό είναι εγγύηση.
0: Τον είχαμε εδώ το πρωί στην εκπομπή. Έκανε πάρα πολύ.
2: Τον άκουγα.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, από μπάλα δεν ξέρει, αλλά είναι καλός.
0: Από μπάλα δεν ξέρει.
2: Αλλά βοηθάει πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, κουκλάρες μου, θα πάμε και λίγο γιορλούκα εμείς να κάνουμε τα ψώνια μας. Γιατί έχουμε πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Και θα βρείτε όλα τα φθινοπορεινά και τα χειμερινά, τα περσινά, όλη την περσινή κολεξιόν, τη φθινοπορεινή και τη χειμερινή, μείον 50%, δηλαδή μισή τιμή στις ήδη πάρα πολύ καλές τιμές του Your Look. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πανοφόρια και χοντρά για το χειμώνα που έρχεται και τα πιο λεπτά, τα πιο ανάλαφρα για αυτό το διάστημα. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία τζιμ παντελόνια, θα βρείτε πολύ ωραία μπλουζάκια και τα λεπτά που είναι ό,τι πρέπει για αυτή την εποχή, τα λεπτά, τα μακριμάνικα, αλλά και τα πιο χοντρά πάλι για το χειμώνα. Δηλαδή θα βρείτε κυριολεκτικά για όλες τις εποχές και μάλιστα μισή τιμή. Δηλαδή θα βρείτε μπουφάν τώρα με 25-30 ευρώ. Μπουφάν, χοντρά μπουφάν τώρα σας λέω. Θα βρείτε φοβερές επιλογές. Έχει έρθει και η νέα κολεξιόν μας, με όλα τα υπέροχα ρούχα της νέας σεζόν. Και πόσο ωραίο είναι, ρε παιδί μου, όταν ανανεώνεται έτσι το πράγμα και βλέπεις όλα τα καινούρια, πολύ ωραία αίσθηση κι αυτή. Φοβερά τζιν παντελόνια στις νέες παραλαβές και σε όλα τα χρώματα. Γιατί φέτος θα παίξει πολύ τζιν χρωματιστό. Δηλαδή θα βρείτε καφέ τζιν, θα βρείτε μπορντό τζιν, θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Τέλεια σετάκια, χουχουλιάρικα και ζεστά. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα και διαλέγετε και παίρνετε. Και μείον 50% σε όλη την περσινή, φθινοπορεινή και χειμερινή κολεξιόν και νέες παραλαβές. Διαλέγετε και παίρνετε και παπούτσια θα βρείτε σε τρομερές προσφορές. Θα βρείτε μποτάκια με 20 ευρώ. Θα βρείτε τέλεια πράγματα. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο εκπτωτικό και φθινοπορεινό Your Look και yourlook.gr.
0: Ωραίο το τύμπανο, ρε παιδιά. Ωραίο το τύμπανο, ρε παιδιά.
3: Ναι,
0: μπράβο,
3: ναι,
0: ωραίο.
3: Ωραί.
0: Ξέρεις όμως ότι αυτό χρειάζεται και κούρδισμα. Ποιος θα το κουρδίσει, ο Παπαϊωάννου? Ξέρει από κούρδισμα.
2: Το τύμπανο.
0: Το τύμπανο κουρδίζεται, βέβαια, δεν το ξέρεις.
2: Όχι, πώς κουρδίζει το τύμπανο?
0: Να πάτε πέρα στο 2 να το κουρδίσουν και μετά.
2: Καλά,
0: να το πάρουν.
2: Έχουμε ολόκληρο σέμπα εδώ πέρα. Κοτορένης.
0: Ο σέμπας ξέρει να το κουρδίζει, πιστεύεις, το τύμπανο.
2: Μουσική είναι.
0: Ναι, μουσική είναι, ναι. Αλλά επειδή παίζει άλλο όργανο ο κύριος Σέμπας τώρα, ξέρει. Εντάξει, να κουρδίζει και το...
2: Ο Κοτορένης.
0: Ναι, κάποιος να μας βοηθήσει αυτό το κομμάτι.
2: Θα το κουρδίσουμε, θέλει.
0: Μην πάμε με ξεκούρδιστο τύμπανο στο γήπεδο, εντάξει. Λοιπόν, χαιρετώ επίσης τον Δημήτρη από τη Λίμνη, τον Δημήτρη τον Καπετάνιο.
2: Γεια σου, Καπετάνιο.
0: Φωνάζει, καλημέρα αγόρι. Χαιρετώ επίσης τον Στέφανο. Κάποιοι ψάχνουν, λέει, το άλλο στο μισό. Κάποιοι την τύχη τους, εμένα. Τι λέει εδώ? Άκου τώρα εσύ φιλοσοφία εδώ, Στέφανος. Κάποιοι ψάχνουν, λέει, το άλλο τους μισό. Κάποιοι την τύχη τους. Εμένα με ψάχνουν από το Δαφνί. Έχει ο Θεός για όλους. Μάλιστα. Με δώσατε στεγνά, Μάλιστα, ακριβώς, κύριε μου. Γεια σας, κύριε Στέφανε. Εδώ τρελοκομείο. Συνεχίζω. Πάω για επόμενο.
2: Να πω κάτι.
3: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Εδώ ο Χρήστος Τζόγκανος, ο φίλος μου, στέλνει μήνυμα ότι στην είσοδο της πόλης τα καινούργια αυτά τα έξυπνα φώτα που βάλανε.
0: Ποια έξυπνα φώτα?
2: Έξω εκεί με το φωτοβολταϊκό.
0: Α, τα ηλιακά, ναι.
2: Μου λέει εδώ ότι η πρώτη σειρά δεν ανάβει εκεί. Κάποιο θέμα υπάρχουν, να το δούνε.
0: Κύριε Σαββόπουλε,
2: μήπως σε λίγο καθάρισμα
0: το φωτοβολταϊκό. Κύριε Σαββόπουλε, καθαρίστε πάνω λίγο, έπιασε σκόνη το συλλέκτης.
3: Αυτό τώρα πώς γίνεται, αλήθεια, τον πιάνει.
0: Θα βρεβαίνει πάνω ο γερανός, θα καθαρίζει λίγο το τζάμι από πάνω. Μια χαρά.
2: Πανεύκολα.
3: Κάθε τρεις και λίγο θα καθαρίζουν του σκόνη.
0: Τι να κάνω εγώ,
2: θα προσλάβουμε το Σούπερμαν να πετάει, να το κάνει.
0: Δεν είναι δυνατόν να είμαστε μια τέτοια εκπομπή σήμερα με τη συλλογή μας τα πανηγυριώτικα και να μην ακούσουμε Πάολα.
3: Ναι.
2: Πάολα.
0: Nice Μπαλαμός. Ρε παιδιά.
3: Αυτό θα ακουγότανε στη διαπασόν τώρα.
0: Βάλ το τέρμα.

0: Ποιον σας αρέσει περισσότερο αυτό το τραγούδι? Το έχει πει ο Μπάσης αρχικά, νομίζω, έτσι.
1: Εγώ θέλω Πάολα.
0: Εσύ θες Πάολα.
2: Και εγώ.
0: Το τραγούδι των Γύφτων το έχει πει και η Ελένη Βιτάλη.
1: Και Βιτάλη, ωραία το λέει.
0: Το έχει πει και ο Σφακιανάκης, παιδιά.
1: Και ο Μπάσης δεν το λέει άσχημα.
0: Και ο Μπάσης νομίζω ήταν η πρώτη του εκτέλεση του τραγουδιού, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι,
2: το από λέει το... και ο Σφακιανάκης, από το αλήθεια.
0: Το έχει πει και ο Σφακιανάκης. Αν το έχω κάπου πρόχειρα.
2: Εγώ επιλέγω Σφακιανάκη, άμα το έχει πει.
0: Αν το έχω κάπου πρόχειρα. Να το ακούσω και από το. Να το ακούσουμε λίγο. Ναι. Λίγο να το ακούσουμε και από το Σφακιανάκη,
2: ναι.
0: Παιδιά.
2: Ναι.
0: Λίγο. Μπορούμε.

0: Αυτό θυμίζω ήταν από εκείνη την πολύ πετυχημένη σειρά, παιδιά. Τι γινόταν με αυτή τη σειρά.
1: Με το Κλέτσο,
0: με το Κλέτσο και την Άννα Μαρία από Παχαραλάμπους. Μανουσάκης, Μανουσάκης. Τεράστια επιτυχία εκείνη. Είχε σαρώσει αυτή η σειρά. Δεν είχε αφήσει τίποτα ορθιό. Τελικά την είχε πάρει ο Κλέτσος στην Άννα Μαρία.
2: Ναι.
0: Στο τέλος την είχε παντρευτεί, έτσι.
2: Τι είπατε.
0: Τι σειρά θα ήταν.
1: Τι και παιδιά κάνανε.
0: Κάνανε και παιδιά.
2: Δεν κάνανε και παιδιά, αυτό δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι το φινάλε, δεν τα βλέπω εγώ αυτά. Δεν μου άρεσαν πολύ τα δραματικά αυτά.
0: Μετά από αυτό, θυμάστε ποια σειρά έκανε ο Μανούσος Μανουσάκης.
2: Η αγάπη ήρθε από μακριά.
0: Όχι, μετά από αυτό έκανε τον παπά με την. Πώς λεγότανε, μωρέ?
1: Το άγγιγμα ψυχής.
0: Το άγγιγμα ψυχής, μπράβο.
2: Δεν ήταν πριν το άγγιγμα ψυχής.
0: Το άγγιγμα ψυχής το έκανε μετά.
2: Μετά ήταν το άγγιγμα ψυχής.
0: Ήταν, ναι.
1: Χατζηγιάννη.
0: Χατζηγιάννης εκεί, ωραίος.
2: Εγώ μιλώ με προσευχές.
0: Ο Μανούσος ο Μανουσάκης το έχει πιάσει ωραία. Έχει πιάσει τα αντίθετα.
2: Ναι.
0: Μπαλαμός με την κοπέλα την τσιγκάνα. Ο παπάς με την
2: άλλη κοπέλα.
0: Την άλλη κοπέλα, κατάλαβες.
1: Εδώ ο Σέμπας μας λέει τέτοιος γύφτος είσαι. Άτο εδώ.
2: Και τι πειράζει.
0: Ο Σφακιανάκης σας άρεσε. Δεν είναι τελάβιο κριτικές.
1: Τέλειος.
2: Εγώ δεν τρελάω.
1: Σοβαρά μιλάς. Έχω ανατριχιάσει.
2: Δεν μου πιάνει αυτή τη τζιγκάνη και τη φλέβα.
0: Πάολα, η Πάολα, παιδιά. Ναι. Πάολα, παιδιά. Νομίζω η Πάολα το πιάσε πιο καλά.
2: Θέλε λιγμό αυτό το τραγούδι. Δεν
0: και, και η Βιτάλη πάρα πολύ δυνατή.
2: Και ο
0: Μπάσης. Σφακενάκης,
2: οκ, καλός γιατί είναι Σφακενάκης, αλλά δεν νιώθω αυτό το... Δεν νιώθω τσιγκάνα εκείνη την ώρα. Με την Πάολα νιώθω.
0: Πάω στη Γραμμούλα, παρακαλώ. Γεια σας.
3: Καλημέρα. Έλα, πας και να μίλω εδώ στο Παντελή το Τέρψη.
0: Κάτσε, τι μιλάει. Τι μίλα έχει.
3: Σφακιανάκι με λένε τα παιδιά.
2: Σφακιανάκι τώρα μόλις ακούσαμε.
0: Καλά, δεν άκουσες. Έχει χειρότερα.
2: Κι άλλο.
0: Κι άλλο Σφακιανάκι.
2: Καλώς. Θα βρούμε και έναν ακόμα Σφακιανάκι.
0: Μάλιστα.
2: Μαζεύεις.
3: Θέλετε να πάτε κανένα μήλο.
2: Μαζεύεις.
0: Κάτσε, τι μήλα, σε ρωτάω τι μήλα έχεις και δεν μ' απαντάς.
3: Κόκκινα.
0: Τι κόκκινα, βρε.
2: Κόκκινα, αυτό το διάστημα είναι αυτά τα πώς τα λένε. Τα...
1: Του Ολυμπιακού αυτά.
2: Πώς?
3: Σάρκεψον.
2: Μπράβο, αυτά πώς τα λένε.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες. Κάτσε, ρε, τι ακούγεται έτσι.
2: Έχει δυνατό το. Ήθελε ο Κωστέριος Αριστανά.
0: Ω Παναγία μου. Χαμήλω το ραδιόφωνο. Χριστάρα.
3: Ναι.
0: Εδώ έχω τον Τασέτα. Τι στιχάκι να σου κάνει. Τι στιχάκι.
3: Άμα έχεις και έλα στον παππού, θέλει ο Φλορέντς.
0: Ο Φλορέντς θέλει έλα στον παππού. Έλα στον παππού, θέλει ο Φλορέντς. Ακούγονται αυτά τα τραγούδια στα πανηγύρια.
2: Ναι ρε, μπουγάς.
0: Χριστάρα.
2: Άνετα.
0: Πού είσαι, μωρέ?
3: Εδώ, στο Τσιβλίκι είμαι.
0: Πόσα μήλα μάζεψες μέχρι τώρα?
3: Τώρα, 5 πλατφόρμες.
0: 5 πλατφόρμες μάζεψες, Ερθύριο, μόνος σου? Μόνος σου?
2: Όχι, μαζί με τον Φλορένς.
0: Μαζί με τον Φλορένς?
3: Ναι, εδώ, τα ακούει.
0: Πόσα τσίπουρα ήπιες από το πρωί?
2: Δεν πίνουμε όταν δουλεύουμε, λέει.
3: Όχι, απαγορεύεται.
1: Εγώ δεν πίνω τσίπουρο, κύριε Βαρία.
2: Άντε πάλι ο φίλος τον Τίρ να βγήκε.
1: Δεν πίνω.
2: Είμαι πάντα στον κόσμο. Άσε, θέλει να πει κάτι ο Χριστάρας. Κλείστον από τον Τίρ να βγήκε.
1: Να.
0: Ο φίλος σου τηλεφώνησε, ρε, πάλι.
3: Έλα.
0: Ο Πότης τηλεφώνησε πάλι. Εντάξει, φίλε. Χριστάρα μου. Καλή συνέχεια σε αυτά που μαζεύετε εκεί πέρα σε όλο το συνεργείο.
3: Έλα στον παππού.
0: Και έλα στον παππού, κάμουν το grandfather. Λοιπόν, θα το βάλουμε σε λίγο. Έγινε, αγόρι μου, έγινε. Γεια σου, Χριστάρα μου, λεβέντη μου. Πάμε. Επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
4: Έλα, κανένα Καριώτικο θα ακούσουμε.
0: Τι Καριώτικο θες?
2: Καριώτικο, βάζω στα πανηγύρια Καριώτικο.
0: Μη χειρότερα.
4: Τι είπε χειρότερα?
0: Βάζω στα πανηγύρια Καριώτικα.
4: Τώρα ένα εύθυνο άνθρωπο.
0: Α, θες, εμείς βάζουμε τα πανηγυριώτικα, αν κατάλαβες σήμερα.
4: Για τα πανηγυριώτικα.
0: Και βάζουν στα πανηγύρια οι Καριώτικα τραγούδια. Δεν το έχω ακούσει, να σου πω την αλήθεια.
4: Είναι έξυπνο, σαν εσένα.
0: Καλά, θα σου βάλω τις καμπάνες εσένα, έτσι να το ευχαριστηθείς, εντάξει.
2: Βάζουν τις καμπάνες στα πανηγυρία.
0: Τις καμπάνες βάζουν, ναι. Αυτοί που πουλάνε τα CD, βέβαια. Βάζουν καμπάνες κανονικά.
4: Λοιπόν.
2: Το έλα στον παππού πάντως του Χριστάρα, από τα τρία που έχετε πει ως τώρα, από τον Ικαριώτικο, τις καμπάνες και το έλα στον παππού, πιο πιθανό είναι.
0: Το Ικαριώτικο είναι καμπάνες, δεν είναι. Καριώτικο είναι.
2: Ας πούμε.
0: Ωραία.
2: Πιο πιθανό είναι να έβαζαν πάντως το πανηγύρι, έλα στον παππού. Να τα λέμε σωστά.
0: Εντάξει,
2: τώρα. Δηλαδή η επιλογή του Χριστάρα σήμερα είναι πιο μέσα στο θέμα.
0: Ωραία. Εντάξει, εντάξει. Έγινε, ρε Θωμά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Οπότε, εμείς τι κάνουμε, παιδιά, τώρα? Πάμε για διάλειμμα.
2: Ναι. Πάμε για διάλειμμα.
0: Δώσε χορηγό, ρε Έλενα.
2: Θα δώσω. Θα δώσω φροντιστήριο Αιχμή που είναι και σήμερα μαζί μας. Γιατί οι εγγραφές ξεκίνησαν. Είμαστε στο Σεπτέμβρη και ο στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές, υψηλό επίπεδο διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο Αιχμή. Σας περιμένουμε όλους στο γυάλινο κτίριο, απέναντι ακριβώς από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Μαζί μας και η Σύμπλευση, το πιο σύγχρονο κτίριο στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη Σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467-084-555.
5: Ο Αντίπας το είχε πει, νομίζω, πρώτο στο Άις Μπαλαμό. Και ήταν γύρω στο 86-87.
2: Και Αντίπας θα ήταν πολύ ωραίος.
0: Σοβαρά, Αντίπας το είπε τον Μπαλαμό.
2: Αντίπας θεωρώ θα ήταν
0: γνώσω,
2: πάρα πολύ.
0: Νομίζω ότι ήταν ένα τραγούδι που γράφτηκε, ρε παιδιά, για τη σειρά. Ε?
2: Α, δεν το ξέρω.
0: Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Παιδιά, πάμε για αέρα. Ναι. Να σφίξουμε και ένα.
6: Εγώ δεν πίνω τσίπρο, κύριε Βαρία.
7: Όχι.
6: Δεν είμαι πόρτη. Δεν πίνω.
2: Δεν είμαι πόρτη.
8: Όχι. Κάνετε πάντως στον κόσμο, έτσι λέγεται γιορτή. Είναι μια μέρα
6: για να.
0: Με αυτά και με αυτά πέρασε και η ώρα, ρε παιδιά. Τι ώρα πήγε, ρε Έλενα.
2: 11:33.
9: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
10: Ένας χρόνος χαρές.
9: Ένας χρόνος αγωνίες.
10: Ένας χρόνος επιτυχίες.
9: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
10: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
9: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
10: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
9: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
10: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
9: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
10: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
9: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
10: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
9: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
10: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
9: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
10: Σας περιμένουμε.
9: Φιλολογικό Εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
11: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-0-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
12: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
13: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
12: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
13: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
12: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
13: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
14: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέφη. Τηλέφωνο 82810.
15: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
16: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
17: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
18: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-2241-11 και 2467-5061-91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
19: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
20: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά, και επιστρέφουμε. Και βεβαίως βλέπω ότι πραγματικά έχουν κάτσει να ψάξουν οι ακροατές μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ και για το φίλο τον Βαγγέλη τον Αναστασίου, που μου λέει το εξής, παιδιά.
2: Ναι.
0: Φίλε Χρήστο, καλημέρα. Το τραγούδι των Γύφτων, τον Παλαμό δηλαδή, γράφτηκε από τον Διόνυση Τζακνή. Αυτό το ξέρω ότι γράφτηκε από τον Τζακνή. Για τον δίσκο Φώτα Παρακαλώ του 1990. Και η πρώτη ερμηνεία ήταν από τον Γιώργο Κάτσαρη, ο οποίος δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά καλήφωνος τραπεζικός υπάλληλος. Άκου τώρα, ρε φίλε. Όλες οι υπόλοιπες εκτελέσεις λέει έπονται. Τώρα μου έρχεται δηλαδή να ακούσω τον Κάτσαρη, να το δω.
1: Α, δεν γράφτηκε για το έργο.
0: Αυτή την εντύπωση είχα εγώ αυτό, ότι δεν το είχα, δηλαδή, το είχα πιάσει νωρίτερα. Όντως και ο αντίπας το πετώ 90, κάτι, λογικά το πήρε από εκεί και το έκανε διασκευή. Αλλά εδώ, όπως βλέπει ο Βαγγέλης, βλέπω την πιο λογική, θα λέγαμε, ερμηνεία
1: να
0: του Βαγγέλη.
1: Αυτόν τον τραπεζικό υπάλληλο.
0: Τον τραπεζικό υπάλληλο.
1: Πολύ περίεργο.
0: Λοιπόν, χαμός. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, παιδιά. Να με θυμίσετε να το ακούσουμε και από τον τραπεζικό υπάλληλο αργότερα. Κάτσαρη το Γιώργο. Λοιπόν, προς το παρόν, Χέλενα, πού είμαστε?
2: Προς το παρόν είμαστε και με γέρμα σπάρμελα, δώσε τώρα.
0: Λοιπόν.
2: Ναι.
0: Φέρτε μου τα καναντέρνα, σβήνω τις φωτιές, κυρίες και κύριοι. Να ψήσουμε, να γίνει του μάνα, να γίνει καπνός, να γίνει πανικός. Λοιπόν, είμαστε Γέρμα Σφάρν και όλη η ομαδάρα μας εκεί. Εκτός από τον Ατσαλένη, τον οποίο τον έχω στείλει να βοηθήσει λίγο την κόρη του που έχει καφέ στο πανηγύρι.
2: Α, ναι! Έχει τα ρεπά του. Έχει τα ρεπά του.
0: Έχει τα ρεπά του αυτή τη βδομάδα, γιατί είναι πανηγύρι, κυρία μου. Πώς θα γίνει.
2: Ρεπά και να δουλεύεις.
0: Βεβαίως. Αλλά το μυαλό του είναι στο Γέρμας Φάρμ, κατάλαβες. Αλλά έχει και την κόρη που πρέπει να εξυπηρετήσει το καφέ.
2: Εντάξει.
0: Οπότε όλα είμαστε οκ, okay, πάμε δυνατά. Τη Γέρμας Φάρμ, ό,τι χρειαστείτε και με πολύ ωραίες προσφορές. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη 82810. Γραμμουλά, για παρακαλώ.
3: Έλα.
0: Μη μου πεις πάλι.
3: Εμείς πίνουμε τεκίλα εδώ στο μυαλό.
2: Τεκίλα!
0: Δεν πίνετε τσίπουρο.
2: Καλά, εσύ δεν είπες ότι όσο. Στάσου. Δεν είπες ότι όσο δουλεύεις απαγορεύεται να πίνεις.
0: Μπράβο.
2: Τώρα πού τις βρήκατε τις τεκίλες?
3: Είμαστε μάγκες.
2: Α, είστε μάγκες και προσέχετε.
0: Μάγκες ή ψευτόμάγκες?
3: Γερό.
0: Μάγκες ή ψευτόμάγκες?
3: Θέλετε να πάρτε και κανένα μήλο με λενταφέντη?
2: Θα έρθω να φάω και κανένα μήλο.
0: Πώς δεν θα πάρουμε? Πώς δεν θα πάρουμε μήλο? Είναι δυνατόν?
2: Τώρα να αφήσουμε την εκπομπή και να έρθουμε για μήλα?
0: Τώρα δεν γίνεται.
2: Καλά θα ήταν.
3: Βέβαια.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Άντε κλείστε το.
0: Οπότε είσαι έτοιμος να ακούσεις το τραγούδι σου?
3: Ναι, αλλά μετά με είπε ο Φλωρέντς θα βάλεις. Ποιο είπε Φλωρέντς?
0: Τι να βάλω?
2: Κάτι τώρα ρωτάει το Φλωρέντς.
3: Είπε και ένα άλλο τραγούδι.
0: Όχι άλλο. Τον παππού θα σε βάλω και γεια σου.
3: Αντιλαλούν οι φυλακές, λέει.
0: Αντιλαλούν οι φυλακές. Για εκεί είμαστε όλοι.
3: Έτσι,
0: εντάξει, αντιλαλούν οι φυλακές. Τα σήμαντρα και. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία, βάλει τώρα τον παππού.
0: Θα βάλω τον παππού και βλέπουμε για τις φυλακές. Εντάξει.
3: Οκ, γιατί με κάνουν παράπονο οι εργάτες.
0: Παράπονα κάνουν, έτσι.
2: Τα παράπονα σα στο Χριστάρα.
0: Τα παράπονα στον αρχηγό. Στα αφεντικό, έτσι γίνεται πάντα. Λοιπόν, δεν γίνεται, ρε φίλε.
3: Έγινε, ευχαριστούμε.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Πάμε επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
21: Χρήστο.
0: Μάλιστα.
21: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
21: Ένα
0: τραγούδι.
2: Αν είστε μέσα στο πνεύμα των ημερών.
0: Αν είστε στο πνεύμα της ημέρας, βεβαίως.
21: Να γίνει η κατάρα μου φωτιά και να σε κάψει.
1: Αμάρε Παναγία μου.
0: Έχεις αποθυμένο αυτή την κατάρα.
2: Αυτό κάποιος το ζήτησε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ποιος είναι?
21: Είναι κάποιος συγκεκριμένο που θα το ακούσει και θα καταλάβει.
0: Τόσο πολύ τον έχεις άχτη.
21: Θα το ακούσουμε.
0: Πώς το είπες το τραγούδι?
21: Να γίνει η κατάρα μου φωτιά και να σε κάψει.
0: Να γίνει η κατάρα μου φωτιά.
2: Πώς λέγεστε?
21: Εγώ?
2: Ναι.
21: Ιωάννης.
2: Σας την έχει δώσει τώρα κάποιος, κύριε Ιωάννη.
0: Την έχει δώσει κάποιος τώρα, έτσι. Αυτό είναι γεννήθηκα για να πονώ που λέει.
21: Τώρα δεν ξέρω, εγώ το άλλο άκουσα κανένα δυο φορές και μ' άρεσε και τώρα να το ακούσω κανένα.
0: Α, δεν είναι ότι τα αφιερώνεις κάπου.
21: Όχι, δεν τα αφιερώνω.
2: Α, γιατί έτσι πως το είπατε έτσι πριν, νόμιζα ότι με κάποιον
0: είναι σαν να έχεις κάποιον πολύ γυνάτη.
21: Όχι,
0: λες να είναι η φωτιά να τον κάψει να πάρει ευχή να πάρει.
21: Όχι, εγώ θέλω να το ακούσω γιατί μ' αρέσει.
0: Κοίταξε να δεις, αυτό το τραγούδι δεν λέγεται έτσι, λέγεται γεννήθηκα για να πονώ.
21: Α, μπορεί να λέγεται έτσι, ναι.
0: Αν καταλαβαίνω σωστά. Οπότε θα περιμένεις τη σειρά σου να δω τι γίνεται, εντάξει.
21: Έγινε,
2: παιδί μου, έγινε.
0: Οπότε, παιδιά, τι κάνουμε τώρα, πάμε για το επόμενο.
2: Στο Χριστάρα πάμε.
0: Στο Χριστάρα, λες.
2: Ναι, ναι.
4: Και επειδή πάμε για μήλα,
0: ναι.
4: Καλημεράρες στους λαχανόκηπους, στο φάδερ και τα συναδελφάκια του.
2: Μαζεύουν μήλα.
4: Μαζεύουν.
2: Ξέρεις ότι μαζεύω κι εγώ τώρα πια μήλα.
4: Ναι,
2: τα άκουσα, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε, κυρίες και κύριοι, έλα, πού έλα.
1: Στον παππού.
5: Señores de señoras, boa tarde, boa fiesta. Να είμαστε απόψε στο São Paulo de Brasil που λέτε εδώ. Obrigado.

0: δεν πίνω τσίπουρο, κύριε Αρβαρία. Δεν είναι πόδι. Δεν πίνω.
1: Είναι πάντα στον κόσμο, έτσι. Είναι μια μέρα για
0: να. Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να,

0: 100% πανηγυριώτικο τραγούδι.
1: Αυτό ναι, νομίζω ότι είναι.
0: Και απορώ γιατί τόση ώρα εκτός από βουγά δεν έχουμε ακούσει και Σότι Βολάνη.
1: Είσαι μέσα στο μυαλό μου.
0: Δηλαδή θεωρώ από τα κορυφαία
1: ονόματα.
0: Τη χρονιά
1: που έκανε επιτυχία ο Σώτης Βολάνης με αυτό το τραγούδι που θα βάλω, στο πανηγύρι δεν ακουγόταν τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Τίποτα
0: άλλο. Είμαι σίγουρη για το ποιο θα βάλεις. Να πω την καλημέρα μου στην Εύα, η οποία μας ακούει από περιοχή Πανηγυριού.
1: Διότι.
0: Παρακαλούνται
1: όλες οι παράγκες να ανοίξουν αντένες ράδιο
0: σήμερα. Σήμερα το πανηγύρι δεν είναι όλο συντονισμένο αντένες, δεν ξέρω τι κάνει.
1: Γιατί, Στέριο, δεν ξέρω αν το παρατηρήσει, να κάνει μια βόλτα.
2: Ναι, ναι.
1: Οι παράγκες τώρα ακούν αντένες εκεί, τα ξένα, τα νταμπαντούπα που
0: δηλαδή,
1: βάζουμε εμείς εδώ πέρα.
0: Αντί να ακούνε αυτά τα τραγούδια που
1: βάζουμε εμείς σήμερα. Και λέω εδώ κάτι έχει συμβεί τώρα.
0: Ακούνε εμάς.
1: Ναι. Δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα τώρα.
2: Ακούνε Party Zone το απόγευμα.
1: Party Zone ακούνε δηλαδή, είναι δυνατόν ρε παιδιά.
2: Έχουμε
1: χάλασε
2: δυνατά.
1: Και το πανηγύρι. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Μήπως το Party Zone να το κάνεις έτσι πανηγυριώτικα, κύριε Χρήστο, να βάλεις μια playlist.
1: Αυτό θα βρουν άλλους μέσα που να βάλεις.
0: Πώς τα Χριστούγεννα βάζουμε τα Χριστούγεννιάτικα. Αυτές τις μέρες έπρεπε να βάζουμε αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε γραμμούλα, παρακαλώ. Α, έπεσε η γραμμούλα. Όχι, όχι, όχι.
0: Σωστά. Εδώ λέει η Εύα, σας ακούμε από τη Σίβηρη το καλοκαίρι. Δεν θα σας ακούσουμε τώρα το πανηγύρι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο Σώτη Βολάνη.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν είχε βγει αυτό εδώ το τραγούδι.
0: Κομμάτι.
1: Παιδιά, δεν άκουγες.
0: Πήγαιναν
1: πάνω κάτω τα παιδιά. Είχαν κάτι μεγάλα κασετόφωνα. Εκεί που πουλούσαν CD ήταν τέρμα πάντα και τα λοιπά. Οπότε ας θυμηθούμε ιστορική χρονιά.
0: Όσο μου λείπεις στη αγκαλιά.
1: Να γίνει πανικός παιδιά. Ορμάτε μακεδονομάχοι. Βαράτε να πάνε.
0: Σε τορκίζομαι σε τι ωραίο κι αυτό.
1: Για μαν αμάν. Βαράτε να πάνε.
0: Όσο

0: παιδιά, δεν σας ξύπνησαν τρελές μνήμες? Όχι, όχι, και ο κύριος Νίκος. Ήρθαν η χρυσή πατάτα. Αυτό δεν είναι πατάτα όπως το βλέπω δηλαδή με την πρώτη ματιά.
1: Πού τις βρίσκουμε τις πατάτες να κάνουμε και λίγη διαφήμιση?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Νίκο μου, τι γίνεται, πού δίνουμε πατάτες? Στην Ποριά. Θα πάτε και θα πείτε ποιος είναι ο κύριος Νίκος με τις ωραίες πατάτες.
1: Δεν έχετε φάει πιο νόστιμη.
0: Καλά, μιλάμε για την πατάτα τώρα, όχι αστεία πράγματα.
1: Τι είναι, για τηγάνι, για φούρνο ή τι είναι? Από όλα. Από...
0: Είναι
1: από
0: όλα... η πατάτα για όλα.
1: Μια πατάτα,
0: η πατάτα για
1: και
0: όλα.
1: Ξενιάζεται.
0: Έτσι, μπράβο. Πανηγύρι, πήγαμε, κύριε Νίκο.
1: Θα πάμε.
0: Πατάτα έχουμε παραγωγή φέτος. Έτσι και έτσι. Όχι, να πάρει, ευχή να πάρει. Καλή τιμή έχει, γιατί.
2: Μέτρια.
0: Μέτρια, ναι. Μου τα λένε και στη Λιθιά εκεί, λέει μέτρια. Ναι. Μπας περιπτώσει, δεν έχει. Είναι μια χρονιά έτσι, μια αλλιώς. Δηλαδή, με τα αγροτικά προϊόντα, παιδιά, δεν βγαίνει και πολύ άκρη. Λες ότι φέτος έχει καλή, είναι καλή χρονιά για πατάτα. Να βάλω του χρόνου πατάτα.
3: Βάζει
0: του χρόνου πατάτα,
3: φυλακή.
0: Κάτω η πατάτα. Το ίδιο με την ντομάτα και τα υπόλοιπα. Είναι δηλαδή, είναι λαχείο.
3: Τώρα θα υπογράψω τη Μερκοσούρ, θα σωθούμε. Τι
0: Μερκοσούρ, ναι. Έτοιμο πράγμα.
3: Ναι,
0: στο τέλος θα μας δίνουν ένα χάπι, χορτάστε και πέρα και γεια σας. Αυτό ακριβώς.
3: Φαντάζει να είναι υπουργός ο κύριος Μόσχος και να την υπογράψει κιόλας.
0: Μερκοσούρ.
3: Εγώ πιστεύω
0: άμα
3: ότι
0: αυτό,
3: άμα είναι υπουργός και του πούνε έτσι, εγώ πιστεύω ότι είναι τίμιος και θα παραιτηθεί.
0: Θα παραιτηθεί, ναι.
3: Νομίζω, δεν ξέρω. Κάνει σαν το Διαμαντόπουλο που έχει κάνει ο Βαγγέλης τότε, ναι, με τον. Νομίζω ότι αυτό θα κάνει.
0: Λοιπόν, κάτσε τώρα να πάμε σε επόμενη επιλογή, γιατί προλαβαίνουμε ένα τραγούδι ακόμα, έτσι δεν είναι, Έλενα?
1: Ένα ακόμα προλαβαίνουμε. Προλαβαίνω και εγώ να πάω ότι καλή σταγικά Γιώργο που είναι μαζί μας, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε τη τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν, σταγικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Λοιπόν, Μισελ Μπινιακό. Ο Σερ Άλεξ Φέργκισον. Ο Μουρίνιο της Καστοριάς και της Νέας Λεύκης.
3: Πέντε έφαγε προχθές.
0: Τι πέντε έφαγε. Αμάρε Μπινιακό. Αμάρε Μιχάλη.
3: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Μας λέει εδώ. Της μόδας επίσης είναι το Γλέντιτ. Μα το βάλαμε, κύριε Μιχάλη μου. Που το χορεύουν, λέει, σαν Ικαριώτικο ή Μπάλο και φέτος το έπαιξαν σε όλα τα πανηγύρια. Τα παίζει όλα ο Παναγιώτης Δήμτσιος. Καλημέρα στον Παναγιώτη Δήμτσιο, καλημέρα. Και βεβαίως ήρθε η ώρα για το διαλυματέισον, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε.
1: Τελικά δεν προλαβαίνουμε τραγουδάκι.
0: Δεν προλαβαίνουμε τραγουδάκι. Μετά το διάλειμμα όμως, εδώ είμαστε εμείς. Δεν φεύγουμε. Μέχρι τις 2 και σήμερα μαζί μας.
4: Ώρα Αντένες. 12.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε: «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Κύρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
9: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
9: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
9: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
8: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
10: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους παστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας. Κηλικείο Ιστοά, καφές λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
12: Μπαζάρ Χαλιών στη Βιοκαρπέτ Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Εμποροπανήγυρη από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Η αντιπροσωπεία Βιοκαρπέτ Άργους Ορεστικού, μία από τις πιο βραβευμένες και οργανωμένες επιχειρήσεις Χαλιών σε πανελλήνια κλίμακα, με τεράστια ετοιμοπαράδοτη ποικιλία, σε κλασικά και πλούσια έκθεση σε μοντέρνα και vintage χαλιά, ανοίγει τις πύλες της 23 με 29 Σεπτεμβρίου και για τις μέρες της Εμποροπανήγυρης. Διαθέτει τα υπέροχα χαλιά της Βιοκαρπέτ σε τιμές σοκ που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σούπερ χαμηλές τιμές μόνο για 6 μέρες στο φυσικό κατάστημα Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 στο Άργος Οριστικό Καστοριάς.

0: τη σελίδα μας στο Facebook Carpet Book Επώνυμα Χαλιά που τρέχουν ασύλληπτες ευκαιρίες. Εποφεληθείτε, προλάβετε τα αγαπημένα σας σχέδια. Βιο Carpet στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-042-052.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
2: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
1: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
4: Αντένες FM 93,6.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Τελείωσε το διαφημιστικό και μπαίνουμε στην τέταρτη μας ώρα.
6: Με το καλό.
5: Με το καλό ακριβώς. Πάμε χορηγό.
6: Με Brain on Brain θα ξεκινήσουμε αυτή την τέταρτη ώρα. Θα πάμε σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης. Την εξελιγμένη μορφή του Άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού, τα NLP, και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή,

0: Πάμε, πάμε, πάμε. Άρε, Αργυρός, ρε.
1: Κοίτα, λοιπόν, για να είμαι αντικειμενική, δεν πολύ ταιριάζει.
0: Αλλά νομίζω
1: αλλά ότι πιστεύω ότι θα το άκουγα.
0: Θα το άκουγα στο πανηγύρι. Πραγματικά, πραγματικά.
2: Πάμε, λοιπόν, είχαμε πιει κανένα 5 ρετσίνες.
0: Λοιπόν, πάμε χορηγό και μετά σας έχω κάτι που νομίζω ότι πάει πάρα πολύ και επίσης, Έλληνα, θα μπορούσε να απορρέσει πώς δεν βάλατε ακόμα Βασίλη Παϊτέρη, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, 100%, 100%.
0: Αφροδίτη, σε λίγο θα έχω Βασίλη Παϊτέρη.
1: Και Gypsy Kings βάλε μετά. Oh. Λοιπόν, πάμε.
0: Μεχτέλ Καστοριάς και παιδιά, πηγαίνουμε πανηγύρι. Είδες χθες που σταματάει η
1: Ελλάδα. Μέσα, καλέ, πιο μέσα, μέσα δεν γίνεται.
0: Πιο μέσα δεν γίνεται. Κατέβαιναν τα παιδιά, ωραία, όλοι νεολαία. Τι ωραία τα
1: δεν καταλαβαίνεις, πιο κοντά δεν μπορεί να σε αφήσει.
2: Πού εκεί, κάτω πίσω από το Βυζνάδικο.
0: Όχι, σταματάει στην, τώρα στην αρχή, πάνω πλευρά, πάνω, προς το αεροδρόμιο.
1: Πάνω, ναι, ναι, πάνω μέσα στο πανηγύρι.
0: Τη βόρεια είσοδο. Ναι, τη βόρεια, ναι, ναι, είσοδο. Οπότε μια χαρά, παιδιά. Με Εκθέλ Καστοριάς πάμε. Βγήκε όλο το πρόγραμμα. Μπορείτε να ανατρέξετε και στα social media του σταθμού μας να δείτε ακριβώς και τις ώρες. Αλλά φεύγουν συνέχεια τα λεωφορεία. Δεν έχουν σταματημό, δεν έχουν.
1: Και μέχρι αργά το βράδυ και πίνεις και όσο θες. Κοπανάς τις ρετσίνες που έλεγες πριν. Και δεν σε νοιάζει ούτε άμα έχει τροχέα ούτε τίποτα. Παίρνεις το λεωφορείο σου, μπαίνεις μέσα, είσαι σπίτι σου.
2: Με ρέγουλο, όμως, με ρέγουλο το ποτό, μην κάνουμε με το μέσα στα λεωφορεία.
0: Δεν έχετε τέτοια θέματα. Εσείς πάτε με τα πόδια.
1: Μια χαρά.
2: Εσύ τι έχεις φάει τώρα στο πανηγύρι, για πες μου.
0: Κοίταξε
2: λοιπόν
0: να δεις.
1: Να σου πω εγώ τι έφαγε χθες.
2: Για πες.
0: Ναι.
1: Χθες έφαγε 3 σουβλάκια.
2: Τίποτα.
0: 3 σουβλάκια, 2 εκ των οποίων ήταν
2: κοτόπουλο.
1: Όχι, ένα ήταν κοτόπουλο.
0: Ένα κοτόπουλο και 2 χοιρινά.
1: 2 χοιρινά.
2: Και τι άλλο.
1: Ένα παϊδάκι.
0: Ένα παϊδάκι.
2: Και παϊδάκια.
1: Και θα δοκίμασα και λίγο λουκάνικο.
2: Και λουκάνικο. Δοκίμησα...
1: Και πατάτες τηγανιτές και ψωμιά.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Είπα να μη φάω σήμερα, είπα να τσιμίσω. Λόγια κλειδωμένα, παιδιά! Έλα, δώσε πάει.

0: Βασίλης Παϊτέρης. Βασίλης Παϊτέρης και...
1: Από τους αγαπημένους μου εμένα.
0: Είναι από τους αγαπημένους ο Βασίλης, ναι. Παϊτέρης.
2: Άρα δεν ψηφίζει Λατινοπούλου η κυρία.
1: Όχι σίγουρα. Α.
0: Εγώ θα το σκεφτώ.
2: Όπα!
0: Γιατί αλλάξοποίησες. Όταν είχε έρθει καμιά ώρα καθίσαμε εδώ παρέα στο σταθμό.
1: Άμα το πω στον κύριο Αντωνίου, τους
0: με πάγω. Με εντυπωσίασε.
1: Όλα στη Μαρία θα πω.
0: Έχω και το Μόσχο, έχω και την Τελιορίδου, έχω και ποιον άλλον έχω ρε παιδιά.
3: Τον κύριο Παύλου.
2: Τζικαλάγια.
1: Κύριο Παύλου έχεις.
0: Τον κύριο Παύλου έχω.
2: Κύριο Τζικαλάγιας. Κύριο Τζικαλάγια.
0: Το γιο. Ποιο να φτιάξω, ποιο να χαλάσω.
1: Πάω στο κάρα μας, α, είπαμε.
2: Ακούγεται και ο κύριος Μηταλίδης.
0: Να πάω στο Μηταλίδη, λες.
2: Γιατί όχι.
0: Βλέπεις και, α, έχω και Μηταλίδη. Αριανάκη, δυνατό.
2: Κλήρο θα το ρίξουμε. Κασιδιάρης.
0: Κασιδιάρη, ποιον έχει εδώ Καστοριά.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Πάχει,
1: αρχικά.
0: Θα σε βάλει, θα σε βάλει. Θα σε
2: εμένα, ρε. Εμένα με βρίζουν.
0: Άμα μου το κάνει κι αυτό.
2: Εμένα αυτή, κύριε Χρήστο.
0: Μα συμμαχία Ελλήνων.
2: Αυτή είναι η πρώτη που με βρίζουν. Αυτή... Άντε ρε νεοδημοκράτη μου.
0: Δεν βρίζουν. Αυτή η τύπη περίεργη.
1: Τι περίεργο που σε βρίζουν οι Χρυσαυγίτες.
0: Και τι σε λένε.
1: Δεν το συνηθίζουν γενικά.
0: Και σε βρίζουν νεοδημοκράτη.
2: Είσαι νεοδημοκράτη μαζί του.
0: Όπω και το θεωρεί βρισιά αυτό εσύ.
2: Ο Μόσχο πώ με είπε τι πρώτε, ξέρει.
0: Τι είπε.
2: Πήγε με το κεφάλι εσύ μου λέει. Άκου να δει. Φτωχοί άνθρωποι με το κεφάλι πήγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, καλημέρα να πω και στον Brother, ο οποίο μα ακούει από τη δουλειά και να είναι αυτό που σχολιάζαμε και νωρίτερα τα εμπορικά καταστήματα. Πολύ χαλαρά όπως σχολιάζω και πράγματα σήμερα. Να πω καλημέρα και στον κύριο Νίκο μας, ο οποίος μας πήρε.
0: Αν νόμιζε λες τον κύριο Νίκο εδώ που έχουμε.
1: Όχι, τον κύριο Νίκο την είπα την καλημέρα από κοντά.
0: Με τις ωραιότερες πατάτες στην Ποριά, παιδιά.
1: Μπράβο, και θα πάτε να
0: αν θέλετε πατάτα τρομερή, θα πάτε κύριο Νίκο Ποριά. Θα ζητήσετε εκεί και θα βρείτε.
1: Αγνό, ωραίο προϊόν, πεντανόστιμο.
2: Μπορώ να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ. Ναι.
2: Τις πατάτες, κύριε Νίκο, τις τηγανίζουμε με ελαιόλαδο ή με
1: ελαιόλαδο.
0: Ελαιόλαδο και μάλιστα παρθένο. Και μάλιστα παρθένο. Μην το τσιγκούνευτείς, τσιγκούνι.
1: Μπορείς να την τηγανίζεις με ό,τι θέλεις και με παραφινέλαιο, άμα θέλεις τηγανίσαι την. Αλλά η πιο ωραία είναι με το ελαιόλαδο.
2: Ελαιόλαδο.
0: Και με αυγά. Τι είπες τώρα, τι είπες.
2: Γιατί μας έχει κόψει τώρα.
0: Μας είχε φέρει ο κύριος Νίκος το καλοκαίρι, ήταν η Όλγα εδώ.
2: Ήμουνα.
0: Και πώς
1: εδώ ήταν.
2: Εδώ.
0: Και της έρχεται η όρεξη στην Όλγα τα αυγά. Και έρχεται σε 10 λεπτά έρθει ο κύριος.
2: Ναι, ναι, εδώ ήμουν.
0: Για να φάει η κυρία Όλγα, κατάλαβες.
2: Λοιπόν, κυρία Όλγα,
0: κάτι αυγά, ρε παιδί.
2: Έχει χαθεί.
0: Κυρία Όλγα.
2: Ναι, μια Παρασκευή πρέπει να έρθει.
0: Μια Παρασκευή, κάτι
1: πρέπει να κάνουμε.
0: Κανονικά, ναι. Λέω, κάτι πρέπει να κάνεις, δεν συζητάει το κοινό σου. Δεν θέλει να έρθει.
1: Λοιπόν, τι σας έλεγα για τον κύριο Νίκο. Ο οποίος μου είπε ότι έχουμε πάρα πολλά νεκρά περιστέρια.
0: Γιατί ρε.
1: Ωραία, ρίχνουν. Τα δηλητηριάζουν, ρίχνουν ποντικό φάρμακο.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Τον πήρε τηλέφωνο τον κύριο Νίκο ο κύριος Ηρακλής ο Κίτσος. Του είπε ότι και στην περιοχή της Μητροπόλεως και στην Νότια Παραλία.
0: Εσείς που κάνετε αυτό πρέπει να είστε πολύ βλάκες.
1: Και στην Νότια Παραλία και στη Μητροπόλεως έχει πολλά δηλητηριασμένα περιστέρια από ποντικό φάρμακο.
0: Άντε ρε. Το περιστέρι, τι σας φταίει.
1: Τι σας φταίει. Τι μπορεί να φταίει έναν άνθρωπο ένα περιστέρι.
2: Εγώ νομίζω ότι από τις
1: κουτσουλιές λιώντας.
2: Εντάξει, πλύνε.
1: Δηλαδή, περιμένετε να πλύνετε. Δηλαδή, το μπαλκόνι σας αλλιώς δεν θα το πλένατε εσείς άμα δεν είχε την κουτσουλιά.
0: Ναι, όχι, δεν θα το πλένανε.
1: Δηλαδή, περιμένετε την κουτσουλιά του περιστεριού και σας νευριάζει τόσο πολύ για να πλύνετε τον μπαλκόνι. Θα το αφήνατε έτσι. Εντάξει τώρα, νομίζω ότι.
0: Λοιπόν, κρίμα.
2: Πρέπει να τους πιάσουν αυτούς.
1: Γι' αυτό το λέω. Για να έχετε το νου σας λίγο στις γειτονιές σας. Αν δείτε καμιά περίεργη κίνηση, να την καταγγείλετε. Διότι όλα αυτά φυσικά τιμωρούνται, έτσι.
0: Δεν αξίζει να λέγεστε άνθρωποι. Εσείς το κάνετε. Όπα!
1: Όπα!
0: Πανηγυριώτικο.
1: Ωραίο. Πανηγυριώτικο πολύ.
0: Να χάνει καρδιές τι.
1: Πολύ αμπάρες.
0: Και τι θα γινόταν εκεί μετά. Αν είχαν οι καρδιές αμπάρες. Για να δούμε τι λέει τα τραγούδια.

0: Έλα ρε αμπάρες. Και να σου πω ότι γι' αυτό ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία αυτού του τραγουδιού με τον, με τον Χριστοδουλόπουλο, που όταν έγινε επιτυχία αυτό το τραγούδι, το νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν μετονομάστηκε σε αμπάρες. Για να φανταστείτε δηλαδή το μέγεθος της επιτυχίας. Και μάλιστα είχε βγει, όχι μόνο αυτό, είχε βγει και ένας live δίσκος με τον Χριστοδουλόπουλο, μια βραδιά στις αμπάρες. Εντάξει. Αυτά να τα θυμόμαστε από το παρελθόν.
1: Τι είναι όμως?
0: Τι είναι οι αμπάρες?
1: Ναι.
0: Να κλειδαμπαρώνουν. Αμπάρες είναι αυτό που αμπαρώνουν.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, βεβαίως. Δεν τα ξέρεις.
1: Να ήταν οι καρδιές αμπάρες. Ποιος το σκέφτεται αυτό? Δεν έχουν στίχο, ρε.
0: Ποιος έγραψε στίχο?
1: Ούτε ο Παντελίδης να ήταν.
0: Ναι, λοιπόν. Να, ο Στέργιος μπορεί να μάθει. Ο Στέργιος τα βρίσκει αυτά.
1: Ναι.
0: Ποιος έγραψε
1: το στίχο? Ποιος το έγραψε στέριο το στίχο αυτό, το αμπάρες?
2: Τώρα το, αυτό του διαφεύγει, τον πιάσε τα διάφορα.
3: Πιάζομαι ότι είναι Πάριος. Τώρα,
1: Πάριος.
0: Πάριος αυτό, να με αμπάρες. Έχει πει τραγούδι του Χριστοδουλόπουλου Πάριος, το «Απορώ με την καρδιά μου». Α, αυτό το έχει γράψει ο Πάριος,
1: Πάριος
0: για τον Χριστοδουλόπουλο.
2: Δεν ξέρω να το ψάξω.
0: Αλλά ποιος έγραψε τους στίχους τώρα? Να είχαν οι καρδιές αμπάρες.
2: Σπυρόπουλος Ανδρέας.
0: Πώς?
2: Σπυρόπουλος Ανδρέας, συνθέτης Αλέας Βασίλης.
0: Σαλέας Βασίλης. Μια νύχτα στις αμπάρες ήταν ο δίσκος. Συγγνώμη, μια νύχτα στις αμπάρες. Ωραία. Να φύγουμε από εδώ.
2: Ναι, και να πάμε η Φαντίδη. Πώς νιώθεις που έκλεισε?
0: Πάει το στέκι σου, κύριε μου. Για ορισμένες μέρες.
1: Δύο μέρες, τρεις.
0: Για δύο μέρες τώρα, ναι, Σαββατοκύριακο να περάσει να νιώθει.
2: Για λίγες μέρες το κατάστημα της Καστοριάς λοιπόν είναι κλειστό λόγω ανακαινήσεως, λόγω καταδαφίσεως που έλεγε και ο Ζήκος. Θα επανέλθουμε όμως να ανακαινιστούμε, να γίνουμε πιο ωραίοι, πιο φρέσκοι. Άργος οριστικό, χιλιόδεντρο κανονικά για το ψωμάκι σας, τα αλμυρά σας, τα γλυκά σας, για τα πάντα. Και περιμένουμε εναγωνίως να δούμε και όλες τις αλλαγές στην Καστοριά.
0: Εδώ κοίταξε να δεις τώρα, βάλαμε Χριστοδουλόπουλο και ο Γρηγόρης νούμερο ένα περίπτερο, Άργος. Του ξέρεις τον Γρηγόρη Στέριο?
3: Όχι.
2: Ο Γρηγόρης
0: είναι όχι. Στο... Πώς δεν ξέρεις τον Γρηγόρη νούμερο ένα περίπτερο, Άργος?
3: Όχι, μπορεί να τον ξέρω και να φυσιογνωμικά.
0: Είναι πάνω προς την αστυνομία και ο δρόμος που πηγαίνει για το κέντρο υγείας. Απέναντι από τον Σαμαμίδη.
1: Απέναντι από τον Σαμίδη με τα κοτόπουλα.
3: Α, αυτός.
1: Ναι, το περίπτωρο.
0: Ναι, νούμερο ένα.
1: Εδώ το ξέρω εγώ, ρε, που δεν είμαι πάνω.
0: Ναι, Στέργιο. Μου στέλνει φωτογραφίες.
2: Από εδώ και στο εξής θα πηγαίνεις μόνο στον Γρηγόρη.
0: Στον Γρηγόρη θα πηγαίνεις. Λοιπόν, μου στέλνει φωτογραφίες αγκαλιά με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Και αυτό που σε κάποια συναυλία λογικά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτός και ο Ραφαήλ. Οπότε.
1: Ο Χριστοδουλόπουλος ζει, ο Μάκης.
0: Πώς?
1: Ο τραγουδιστής ζει. Όχι.
0: Πώς δεν ζει?
1: Ζει ο Χριστοδουλόπουλος.
0: Είχε κάποια νομίζω οικονομικά προβλήματα.
1: Α, ο Αγγελόπουλος είναι
0: πεθαμένος. Όχι, ο Αγγελόπουλος. Όχι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Οπότε. Να δω τώρα για το επόμενο τραγούδι. Κάτι έχει στείλει πάλι ο Πέτρος.
4: Τελικά το 91 το είπε ο Αντύπας και η στίχη και η μουσική είναι του Διονύση Τσακνή.
0: Ναι, σωστά, αλλά εδώ ο Βαγγέλης μας είπε ότι πρώτη εκτέλεση Γιώργος Κάτσαρης. Αυτό, με αυτό θα κλείσω με τον Κάτσαρη την εκπομπή σήμερα. Με τον Κάτσαρη.
2: Έτσι, θα ακούσουμε τον. Τι
1: τον τραπεζίτη να θυμηθούμε.
0: Τον τραπεζίτη, τον καλύφωνο τραπεζικό υπάλληλο.
1: Αυτό είναι ο Κάτσαρης.
0: Αυτό είναι ο Κάτσαρης.
1: Μπράβο, Κάτσαρη.
0: Την ευτυχία μπράβο, και την χαρά που ένιωσα, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να την νιώσεις και εσύ με την Έλενα, μου λέει ο Βας, Βας Παρασκευάς.
2: Άρε, Βας.
0: Το χόρεψε ο Βας, το χόρεψε ο Βας, το χόρεψε. Άκου εδώ.
2: Πού είναι τώρα ο γάμος, αυτή την εβδομάδα, Αυτή την εβδομάδα είναι ο γάμος.
0: Κάτσε κάπου εκεί το προσκλητήριο.
2: Όχι, το ανέβασα πάνω το προσκλητήριο.
0: Ναι.
2: Μου φαίνεται
0: αυτή... Τι μου το πήρες από εδώ?
2: Για να το έχεις πάνω.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ σε βόλευε περισσότερο. Εγώ είπα
0: χθες μήπως... πέρσι έπαιξε στην Απολυκάρπη ο Χριστοδουλόπουλος. Γι' αυτό από εκείνη η φωτογραφία, κατάλαβες. Πέρσι ή πρόπερσι ήταν, ναι, σωστά.
2: Στην Πολυκάρπη, και εγώ πώς δεν πήρα χαβάρι.
0: Πολυκάρπη, βέβαια.
2: Α, ναι, μωρέ.
1: Με το μάλαμα.
0: Βέβαια,
2: όχι,
0: βέβαια.
2: Ρε.
0: Με το μάλαμα. Βάς μου, να χαίρεσαι τα παιδιά σου με υγεία και μόνο χαρές στη ζωή τους. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα για διάλειμμα, παιδιά, όπως καταλάβατε.
2: Να πάμε και Ανθοπολείο Χλόη.
0: Να πάμε και έφυγα για διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφω με περισσότερα πανηγυριώτικα τραγούδια.
2: Ωραίος. Λοιπόν, θα απευθυνθώ πρώτα. Έχω πάει Ανθοπολείο Χλόη και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande. Το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε αυτό το διάστημα ειδικά είναι να καπαρώσετε την ημερομηνία σας. Γιατί γίνεται χαμός, καταλαβαίνετε πόσους γάμους και βαφτίσεις να έχουμε σε μια μέρα. Οπότε πρέπει να καπαρώσετε την ημερομηνία σας οπωσδήποτε. Και μετά, ακόμα και αν δεν έχετε σκεφτεί τι θέλετε, θα τα βρούμε όλα στην πορεία. Πάμε και στα όμορφά μας τα άλλα όμως της καθημερινότητας. Μπαίνουμε σε πιο χειμερινό mood σιγά σιγά και του χειμώνα του λείπει το χρώμα. Και εμείς πώς θα του δώσουμε λίγο παραπάνω χρώμα? Με τα ωραία μας λουλούδια και τα φυτά μας. Για τους εσωτερικούς χώρους τώρα πια, ή αυτά που είναι ανθεκτικά τέλος πάντων όλες τις εποχές και έξω, θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Και εντωμεταξύ με πετύχατε πάνω στην ώρα που ανέβαζα, την ώρα που ανέβαζα στο Instagram για ανθοπολιοχλώη. Δες τι ωραίες φθινοπορεινές επιλογές. Δες, ρε Στέλιο. Ναι. Δες, σου φτιάχνει τη διάθεση. Ωραία. Πάρα πολύ ωραίες και οι φθινοπορεινές επιλογές για τα λουλουδάκια μας και τα φυτά μας. Αρωματικά κεριά από Noble Senses να κάνουμε έτσι λίγο ωραία χουχουλιάρικη ατμόσφαιρα. Και μυρωδιές τώρα πάμε σε πιο φθινοπορεινές και σιγά σιγά και χειμερινές. Τις λίγο πιο βαριές μυρωδιές τέλος πάντων. Η καλύτερη ποιότητα σε κεριά που θα αντικρίσετε ποτέ στη ζωή σας, θα στο εγγυώμαι. Τι άλλο. Στην Αποδήμο Καστοριανών μας βρίσκεται. Απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670272765.
0: Γιώργος από το μακρινό Βισμπάντεν μας λέει: καλημέρα, μορφόπαιδα. Τα σέτα, λέει, σε βρίσκω αδιάβαστο. Έμεινε στην ίδια τάξη.
1: Γιατί εγώ, τι έκανα πάλι?
0: Για ποιο θέμα όμως τώρα ακριβώς? Ήταν πριν από λίγο το λέγαμε. 12.30 στείλε το μήνυμα. Τώρα, τι έγινε, τι έλεγες πάλι?
1: Α, για το που είπα ότι πέθανε ο Χρυσοδόμος.
0: Α, ναι, μπράβο, αδιάβαστος.
2: Κοίτα, μερικές φορές και εγώ μπερδεύομαι με αυτούς τους λίγο πιο
1: μεγάλους. Με τον Αγγελόπουλο μπερδεύτηκα.
0: Ναι, μπερδεύτηκε, κύριε Γιώργο. Συγγνώμη, μην τον παρεξηγείτε. Πάω διαφημιστικό και επανέρχομαι, παιδιά, σε 5 λεπτά.
5: Ώρα Αντένες, 12:30.
6: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
5: Ένας χρόνος χαρές.
6: Ένας χρόνος αγωνίες.
5: Ένας χρόνος επιτυχίες.
6: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
5: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
6: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
5: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
6: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
5: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
6: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
5: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
6: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
5: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
6: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
6: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
5: Σας περιμένουμε.
6: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
5: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην... Α, όχι, όχι, δεν λέω,
2: κάτσε, δεν λέω, τι λέει, τι, πέστε, τι, πέστε, τι θερμοκρασία λες εσύ? Έχουμε εδώ το θερμόμετρο
0: Στέργιο,
2: το κινητό.
3: 17.
0: 16. 16.
2: Δεν θα πω εγώ.
1: Δεν, τι δεν θα πεις,
2: Θα πω 14. Κρυώνω,
0: πιο κοντά ήταν ο Στέργιος αυτή την ώρα στην Καλλιθέα. Έχουμε 18,8.
1: Τι 18, ρε?
0: 0,8, δηλαδή κοντοζυγώνει για 19.
2: Πού το βρήκες εσύ?
0: Μια χαρά. Η θερμοκρασία
1: πως κλαίδεις.
0: Προσφορά Ντάοβιν Πάπα Βασιλείου.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάοβιν Πάπα Βασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάοβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάοβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
7: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Sciosos. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
9: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
11: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
12: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
13: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
15: Antennes FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε, μπαίνουμε και σε ακόμη ένα ημίωρο, δηλαδή 25 λεπτό, το οποίο θα μας πάει μία, που σημαίνει ότι μπαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Μπαίνουμε προς το τέλος. Θα έχουμε και την αθλητική ενημέρωση, γιατί επαναλαμβάνω, ξεκινάει Καστοριάρα.
1: Καστοριάρα, δυναμικά.
0: Με βατόλακο. Με
2: καινούργια τύμπανα.
1: 0-3.
0: Με καινούργια τύμπανα.
1: 0-3 σου λέω.
0: 0-3 από τώρα.
1: Ποιος
0: από εδώ μέχρι το βατόλακο. Και σκίζε βατόλακο.
1: Ποιο του ξέρει αυτού.
0: Ακριβώς. Θα ψάχνουν να βρούμε και το γήπεδο που παίζουν, δηλαδή.
1: Όχι,
0: αν είναι δυνατόν.
1: Όχι, είναι όπως μπαίνει στα Γρεβενά, από τα Λίντα απέναντι, το ενωσιακό.
0: Το ενωσιακό.
1: Πώς έχει εδώ η Καστοριά τα ενωσιακά?
0: Στο Δεσπηλιό.
1: Στο Δεσπηλιό.
0: Ναι.
1: Είναι στο μαύρο τα χωράφια και βάζουν μήλα αυτόν τον καιρό.
0: Ναι,
1: θα
0: εκεί
1: γίνουν
0: ήταν
1: κάποτε
0: να γίνουν. Ναι. Τώρα το έχει ένωση στο Δεσπηλιό, κατάλαβα. Ήταν να γίνουν εκεί, ναι. Οπότε βατόλακος. Πάμε ή να πάμε.
1: Εγώ θα έχω δουλειά, πρέπει να πάω στα Μελέσια όπως και δίπου την Κυριακή. Άμα προλάβω όμως και τελειώσω, ναι. Το μάτς είναι 4.
0: Στον Πεθερό δεν θα πας να φας κανένα αρνί πάλι?
1: Στον Πεθερό θα είμαι εκεί, θα έχω.
0: Α, εκεί. Ναι. Α, μάλιστα. Πάλι αρνί.
1: Όχι, δεν βάζουμε αρνί.
0: Μπα, τι θα βάλετε?
1: Χθες φάγαμε λίγο ζιγουράκι.
0: Σόπα, ρε.
1: Στο πανηγύρι.
0: Μπράβο, ρε. Είσαι ωραίος. Λοιπόν.
2: Κέντρο Ξένα Γλώσσα Τζαγκάλι μαζί μας για να προχωρήσουμε να ακούσουμε και τα άλλα τραγούδια μας. Θα πάμε σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή και όλα ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι μας σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το pre-junior πρόγραμμα Teaching English Through Art and Drama για μαθητές της πρώτης δημοτικού. Για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά ακόμα. Για την A-junior τώρα, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A-junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική. Εννοείται ότι θα σας πάω και στις πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλι για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, και τηλεφωνικά στο 2467-083-833.
0: Έχω μήνυμα από τον Θεό. Καλά, στην πιο
2: Έλα.
0: Κάτι το μήνυμα έχει κοπεί εδώ. Στην πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα.
2: Καλημέρα,
0: που υπάρχει, σας αγαπώ πάρα πολύ.
2: Είμαι ο Θεό.
0: Χαιρετίσματα στο φιλαράκι μου τον Τασέτα. Είμαι ο Θεό
2: από το τυχιό.
0: Ναι, αλλά τώρα ορίστε, ο Τασέτα βγήκε λίγο έξω να μιλήσει
2: στο
0: τηλέφωνο.
2: Θα του το μεταφέρω.
0: Θα το μεταφέρουμε. Επίσης πρέπει να πω ότι έστειλε. Σέπασε εδώ, βλέπω. Ξέρω, αλλά δεν ασχολούμαι με μπάλα σαν τον Τασέτα. Πότε το έστειλε? 11:21. Τι λέγαμε τώρα τότε?
2: Για τις μπάλες.
0: Για τις μπάλες, μάλιστα. Το τύμπανο, Σέπα, ξέρεις να το κουρδίζεις. Αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, προχωράμε.
2: Τραγουδάκι.
0: Ωραία, τραγουδάκι. Κοίταξε, θα κάνω μια παρένθεση, Έλενα.
2: Ναι.
0: Υπήρξαν δύο ακροατές μας σήμερα που μας είπαν ότι ξέρουμε ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, πανηγυριώτικα τα τραγούδια, αλλά έχουν καημό να τα ακούσουν. Και μάλιστα ένας φίλος το ζητάει και το ξαναζητάει και δεν μπορέσαμε να τα ακούσουμε. Γεννήθηκα για να πονώ, την κατάρα μου που λέει και τα λοιπά.
2: Παναγία μου, ναι. Για τον κύριο τον Γιάννη που το ζήτησε.
0: Μπράβο. Ας ακούσουμε πρώτα αυτό. Και πήρε και ένας άλλο ακόμη φίλος που ζήτησε να ακούσει ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι του Μητροπάνου. Οπότε, να τα βάλω αυτά τα δύο στη σειρά.
2: Βάλτε τώρα σαν να δούμε. Παρένθεση. Μπορεί και να ταιριάζουν, δεν ξέρω.
0: Ναι, πάμε αρχικά. Γεννήθηκα για να πονώ με τη Μαρίκα την Ίνου.

0: Ορίστε, παιδιά, σας άρεσε η κατάρα. Η κατάρα είναι πολύ ωραία τραγουδική.
1: Κρύψει τα ξηραφάκια.
2: Δεν ταιριάζει καθόλου.
0: Από τα πολύ γνωστά παλιά τραγούδια του.
1: Σου έχω μήνυμα, κύριε Χρήστο.
2: Δεν ταιριάζει καθόλου σε πανηγυρίδικα πάντως.
0: Ναι, δεν είναι, είναι εκτός κλίματος.
2: Αλλά εντάξει, το δέχομαι γιατί το ήθελε πολύ να το ακούσει.
1: Σου έχω μηνυματάκι.
0: Δηλαδή.
1: Από τον κύριο Τσάκα, τον Κουρέα.
0: Όπα.
1: Άμα σε βρει, λέει, δεν γλιτώνεις.
0: Έτσι είπε.
1: Τι του έκανες.
0: Σε πήρε, λέει, δεν του έκανα τίποτα.
1: Κάτι του
0: απλά κάνει. Θέλει να το απαντάω το τηλέφωνο την ώρα που μιλάω στο μικρόφωνο. Γίνεται.
1: Δεν
0: μπορεί να το καταλάβει όμως.
1: Και βέβαια πήρε δύο φορές
0: να το κάνει. Δεν έχω άλλη υπομονή να το εξηγήσω.
1: Κάτι θα έπαθε.
2: Και εγώ δεν έχω άλλη υπομονή.
0: Γιατί το εξήγησε 100 φορές.
1: Λέει, πες τον κύριο Χρήστο, δεν γλιτώ.
0: Λοιπόν. Αφιερωμένο λοιπόν στην Πανάδα.
2: Όταν κουρεύει, εμείς δεν τον παίρνουμε τηλέφωνο.
1: Ναι, κανονικά έτσι θέλει, έτσι θέλει. Να τον παίρνει συνέχεια.
0: Έτσι. Παιδιά, ναι. Ένα ακόμα ιδιαίτερο είναι αυτό εδώ που μας το ζήτησε φιλαράκι. Δημήτρης Μητροπάνος από το Εντελβάης του Μάριου Τόκα και του Άλκη Αλκαίου.

0: Πώς σας φάνηκε αυτό το τραγούδι, παιδιά?
1: Εντάξει, εκτός κλίματος.
0: Αλλά είναι ένα δυνατό τραγούδι του Μητροπάνου. Και υπάρχει και ιστορία πίσω από αυτό το κιφ το μαροκινό. Τι είναι το κιφ, ξέρετε? Μισό λεπτό, σας κάνω μια...
1: Επειδή δεν έχουμε και πολλή ώρα, πειράζει να το κάνουμε skip αυτό και να μην το πούμε?
0: Όχι, θα το κάνουμε, όχι, θα το κάνουμε. Αξίζει τον κόπο.
2: Τι είναι?
0: Στέργιο, μήπως ξέρεις εσύ που τα ξέρεις όλα?
3: Και εγώ μόνο στο τίτλο του τραγουδιού το ξέρω.
0: Ναι, το κιφ το μαροκινό, έτσι.
2: Μάλιστα. Να πάρουμε την Φατίμα να μας πει του Τζόρτζ.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, καλά, την ιστορία είναι μεγάλη, άντε να θα την πω άλλη φορά.
1: Δόξα
0: τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, λέει. Όχι, θα την πω.
1: Όχι, φάτε.
0: Εντάξει. Ωραία, ωραία.
1: Ειλικρινά, γιατί λοιπόν, έτσι και το κάνεις αυτό, από εβδομάδα θα πάρεις πρόγραμμα μπροστά σου.
0: Το κιφ είναι παραδοσιακό μαροκάνικο ναρκωτικό.
2: Τι λέτε?
0: Βέβαια, βέβαια. Γνωστό για την πρασινόμαυρη, πώς το λένε,
1: το
0: χρώμα του, τέλος πάντων, πρασινόμαυρο. Αυτό είναι, το παίρνουν από τη φούντα του χασίς.
2: Τι
0: το
2: λέτε,
0: τρίβουν
2: ρε,
0: μαζί με καπνό, το κάνουν ένα μείγμα.
2: Και ρουφάνε,
0: και ρουφάνε και μπάφα μπούφα. Πώς λέει
1: και
0: άλλο.
1: Τι μπάφο.
0: Και να να να και να να να.
1: Α, ναι, για τον Άδωνη που μας είπε πάνω στους δημοσιογράφους κανένα μπάφο πίνετε.
0: Και ο Άδωνης θα μου πει, τι μπάφο πίνεις?
4: Εγώ δεν πίνω τσίπρα. Δεν με πότε.
0: Τι είσαι?
4: Δεν πίνω.
1: Ναι. Είμαι πάντως στον κόσμο, έτσι λέγεται. Γιατί είναι μια μέρα για
4: να να να να να να να.
0: Παίρνω το κιφ το μαροκινικά και είμαι σαν ευτυχισμένος άνθρωπος εδώ πέρα.
2: Τι μαθαίνει ο άνθρωπος?
0: Τι μαθαίνει ο άνθρωπος?
1: Εσύ, εντωμεταξύ, γι' αυτό τίποτα.
0: Για τον μπάφο, αφού το είπε όμως ο Άδωνης, το είπα, λέει.
1: Α, ναι.
0: Χαριτομενιά, ρε παιδί μου, το λέει για πλάκα, ναι, να γελάσουμε.
2: Γελάσαμε.
0: Τι να σε κάνω.
3: Τέτοιος χιουμορίστας.
0: Χιουμορίστας. Οπότε λοιπόν, είναι αυτά τα τριμμένα τα άνθη της κάναβης, να ξέρετε ότι κύφα, για εσάς που ακούτε αυτό το τραγούδι και λέτε, τι είναι το κύφ το μαροκάνικο, ρε φίλε? Αυτό είναι το κύφ το μαροκάνικο.
2: Ποιος το σκέφτηκε αυτό το στίχο, μπορείς να πεις?
0: Ο Άλκης Αλκαίος.
2: Τον Αλκαίο.
0: Ναι.
2: Μήπως έπινε αυτό τίποτε τέτοια πράγματα?
0: Αυτό είναι από την περιοχή που βγαίνει, είναι το
2: ριφ.
0: Της, του Μαρόκου, ναι. Οπότε είναι από εκεί.
1: Οπότε House of Beauty θα πάω.
0: House of Beauty. Από το ριφ βγήκε το κιφ.
1: Σας έδωσα αρκετό χρόνο να εξηγήσετε όλα αυτά που...
0: Αν θέλετε να σας πω και τη βαθύτερη ιστορία πίσω από το κιφ του Μητροπάνου,
1: γράψτε μου, σας τη λέω. Πάω House of Beauty, γιατί πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω λοιπόν με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, με τρία μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάω εδώ όμως, πάμε και στο πρόσωπό μας, το οποίο χρειάζεται την περιποίηση του, ειδικά μετά το καλοκαίρι που ταλαιπωρήθηκε. Μεσοθεραπεία προσωπού για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό, σαγηνευτικό, γατίσιο, ανορθωμένο έτσι βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ που και εδώ. Νηφούλες μου, θα σας προτρέψω να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας, γιατί εξαντλούνται. Και καινούριο μηχάνημα για σώμα, αυτή τη φορά στο House of Beauty επίσης. V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, κοιλιά, ψωμάκια, κυταρίτιδα, μπρατσάκια, μπουτάκια, γονατάκια. Όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια, τέλος πάντων, ειδικά μετά το καλοκαίρι που λίγο φάγαμε.
2: Τι να πούμε, ψέματα. Και στο πανηγύρι τώρα.
1: Και στο πανηγύρι τώρα. Και είναι και στο Παγιακοπούλου 31, λοιπόν. Εκεί. Είστε δίπλα, μην φοβάστε τίποτα.
0: Τέλειο.
1: Και σας το έλεγα και από προχθές, είναι τέλεια ευκαιρία να κλείσετε το ραντεβού σας στο House of Beauty, γιατί θα είστε που θα είστε άρχος να τελειώσετε με όλες σας τις δουλειές. Ωραία. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου. Πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31, όπως έλεγα, στο Άργος Οριστικό, και τηλεφωνικά στο 24670-42368.
0: Τι γίνεται, λέει, πανηγύρι χωρίς ζαφύρι, μελάρε, παιδιά. Τα παιδιά δουλεύουν που το ζήτησαν. Είναι λίγο ακατάλληλο το τραγούδι, μαμώ την καλοσύνη μου, τέλος πάντων, αλλά πρέπει να χορέψουν λίγο τα παιδιά. Δεν θα πω σε ποια κατασκευαστική εταιρεία είναι για να μην τους πιάσει τα αφεντικό. Χορέψτε, παιδιά, δεν σας βλέπουν τώρα.
2: Καταλάβαμε.
0: Καταλάβαμε.

0: Ωραίο. Παιδιά, δεν γίνεται. Χωρίς ζαφύρι μελά δεν γίνεται πανηγύρι. Δεν ξέρω, σας άρεσε, σας εντυπωσίασε? Το ξέρετε το τραγούδι αυτό?
1: Ναι, το ξέρουμε.
0: Είναι πολύ δυνατό τραγούδι. Ωραία.
2: Και αυτό πρέπει να πίνεις ουίσκι, κύριε Χρυσουγιάννη.
0: Θα πίνεις και λίγο, τι να κάνουμε.
2: Δεν πίνουμε κιόλα.
3: Και ξηροκάρπιο.
0: Και ξηροκάρπιο. Ο delivery που έχει πολλή δουλειά που τον κυνηγάνε οι μαύροι που λέει.
2: Ναι, πού είναι τώρα, πίνει.
0: Είχε φέρει και λίγα ξηροκάρπια, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι.
0: Για να μην τον αδικήσω. Είχε φέρει.
2: Τι να αδικήσει, ήρθε εδώ, το ήπια μόνο στο μπουκάλι.
0: Και έχει ένα δάχτυλο, έχω ένα δάχτυλο.
1: Κυριολεκτικά, έχει μια σταγόνα και
0: έχω
1: το κρατάμε ακόμα.
0: Ένα δάχτυλο, ουίσκι το έχω μέσα. Τον είχα πει ότι δεν θα το πιω αν δεν έρθεις.
2: Πούντος. Άσε, είναι ερωτευμένος από τον Άσο.
0: Μη χειρότερα.
1: Λοιπόν, έχω δύο χορηγούς για να πάμε στο διάλειμμα και θα πάω πρώτα στον αθλητικό σύλλογο.
2: Να πω ένα καλημέρα, συγγνώμη, κύριε. Ένα καλημέρα στον κύριο Ντίνε. Γεια σου, Ντίνε, αγόρι μου.
1: Λοιπόν, αναγέννηση όπως σας έλεγα. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές και είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο είναι και ο πρώτος μήνας, γιατί θεωρούμε ότι είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τώρα τμήματα: παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν σε αγώνες, σε επίδειξη, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Και έτσι και μέσω του Taekwondo αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία. Αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια. Μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και φυσικά δημιουργούν και φιλίες. Ο σύλλογος μας είναι πια μέλος και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα. Αλλά εννοείται ότι τα παιδιά μας έχουμε και την κορυφαία προπονήτρια, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Ξεκίνησαν λοιπόν οι εγγραφές καθημερινά από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο. Και τηλεφωνικά στο 69-34-93-32-25. Να πάω και λίγο αγκίστρι, λέω, στο αγαπημένο μας εστιατόριο Θαλασσινών, έτσι να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία Παράσκευο Σαββατοκύριακο, ωραίο μπροστά μας, να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο, γαρίδας και χταποδιού, ή σεβίτσε που είναι ομό λαβράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες, να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού και έρχονται κι άλλα ωραία τώρα ενώ ψυχημώνα. Να απολαύσουμε την ωραία μας ατμόσφαιρα στο Αγκίστρι, είτε στην αυλή μας, είτε στον εσωτερικό μας χώρο, ό,τι προτιμήσετε αυτό το διάστημα. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101, στην Νότια Παραλία. Και delivery βεβαίως, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Walt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29-747. 29-747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Αργήσαμε.
1: Μία και τρία.
0: Πόσο?
1: Μία και τρία.
0: Ώρα για γκριλόσοφη.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
4: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.itjustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 2467-081-944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Κύρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
7: Μαθηματικά στην πράξη.
8: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
10: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
10: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
9: Energon Constructions and Consulting Engineers.
10: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon.
11: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου

0: κλασικό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένο στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη του Φαρσελινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσαλινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
5: Ε, παιδιά, εδώ είμαστε. Πάμε για τελευταία ώρα. The last hour.
3: Γρήγορα, γρήγορα.
6: Ερώτηση, ερώτηση.
3: Ναι, να πω στην ανταποκρίτρια εγώ τη συνέντευξη που περίμενε για... για τους αγώνες ψαρέματος ανέβηκε.
5: Μάλιστα. Βεβαίως.
6: Ναι. Κύριε Πίσω, στην Κανάντια στο Άργος έχεις φάει αυτό έτσι με ψωμί, μια φωλίτσα που κάνουμε σουβλάκια μέσα.
5: Θα πας στον πάνω, στο δικό μας.
6: Ναι, όχι, το
3: τώρα
6: του
3: την έδωσα την ιδέα στο διάλειμμα, αλλά αυτή τη φωλιά την έχεις φάει εσύ.
5: Τη φωλιά δεν την έχω φάει, αλλά θα φάω απόψε. Μάλλον. Όχι, συγγνώμη. Σήμερα είναι Παρασκευή, δεν είναι.
3: Δεν ξέρω αν το έχεις το πανηγύρι.
5: Ξέρεις τι σκέφτομαι. Κοίταξε να δεις. Τελειώνουμε την εκπομπή. Όπως είμαστε. Δεν πάμε μια βόλτα.
6: Δεν μπορώ.
5: Στον πάνω. Πάμε στον πάνω, στην Κανάντια.
6: Δεν μπορώ να φύγω. Αφού το πρωί ήρθε η Ρούλα το πρωί.
5: Αμάρε,
6: ένα λεπτό. Θα σου πω. Άκου, περίμενε. Έρχεται η Ρούλα. Τι να μαγειρέψω. Εγώ λέω, επειδή τρώμε που τρώμε τώρα, ξέρεις έτσι, λέω, κάνε μια φακή.
5: Είπε φακή.
6: Και μου έκανε φακή σου, Πέτρο. Τι να την πάμε
5: στο. Σήμερα η Όλγα πρέπει να έχει, η Ολγάρα πρέπει να έχει φασόλια φούρνο. Οπότε δεν μπορώ να πω το μεσημέρι πανηγύρι.
3: Α, είδες.
5: Πρέπει να δοκιμάσω τα...
6: Φασόλια φούρνου, τέλεια.
5: Όχι. Δεν είναι τέλεια. Είναι θεϊκά της Όλγας.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Η Όλγα θα μπορούσε να κρατήσει ένα μαγαζί μόνο
6: με φασόλια.
5: Μόνο με φασόλια. Να πει η Όλγα, ανοίγω μαγαζί. Τι μαγαζί ανοίγεις, Όλγα? Τα φασόλια της Όλγας.
6: Τίποτα.
5: Ούτε σαλάτα μέσα.
6: Και ψωμί πίκατζι.
5: Ψωμί πίκατζι και τσίπουρο στέφο.
6: Τι ψωμί? Τι ψωμί?
3: Δεν τον έχεις ακούσει αυτό που βάζει να έχει ο μπαμπάς μου?
5: Δεν το ξέρεις τον φίλο μου.
3: Λοιπόν, άκουσε με. Όχι. Πάω χορηγό, πάω Energon. Που είναι μαζί μας, μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και στο άλλο πρόγραμμα για το οποίο συζητούσαμε επίσης στο διάλειμμα με τον Τασέτα της Περιφέρειας, ναι, για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Να βάλετε ό,τι θέλετε, αντλίες θερμότητας, θερμοπροσώπησης, πώς το είπες τα άλλα, φωτοβολταϊκά.
6: Φωτοβολταϊκό με αντλίες θερμότητας μαζί που
3: λοιπόν,
6: είναι.
3: Λοιπόν, υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοζιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Η pavlenergon.gr, μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Όχι, δεν έχεις περιέργεια, Στέργιο, δεν έχεις περιέργεια. Τι θα φάει σήμερα ο Τζόρνταν από τη Νέα Ζήλανδη, Σερών?
7: Ναι.
5: Εσύ θα σέτα έχεις.
6: Ναι.
5: Τι θα φας, ρε Τζόρνταν? Γεια σου, ρε Τζόρνταν.
8: Γεια σας φίλες και φίλοι, σήμερα βρισκόμαστε στο φίλο μας το Στελάκι, τον Κουνουπίδη, στην Νέα Ζήγνη Σερών.
5: Πάλι στον Κουνουπίδη,
8: με τα πίνει. Σήμερα, Κυριακά,
5: Κουνουπίδη,
8: δεν πάλι. Το μενού έχει μπιφτέκι, μοσχαρίσιο, σουβλάκι χοιρινό, τζατζίκι ντόπιο, πατάτα άνω

0: Μελαντού και ψωμί μπίκατζι, φρυγανιά μελαδορίγανη. Έχουμε ούζου κουλά.
1: Ούζου σήμερα.
0: Και τσίμπουρο στέφορο.
1: Α, και ούζου και στέφορο.
0: Αυτά στην υγειά σας και αμάν αμάν.
2: Βαράτε να πάνε.
0: Βαράτε να πάνε. Γεια μας φίλε. Γεια σου πυροσβέστη.
2: Έρε φίλε. Έρε τι γίνεται σήμερα.
1: Το σχολιάζει και η Δέσποινα η φίλη. Εδώ Έλενα μου λέει το νου σου στο φαΐ όλο ο φάδερ.
2: Όχι να εδώ δεν έπρεπε να δω ο φίλος μου Τζόρνταν τι θα φάει σήμερα.
3: Ξέχασε την αγκουροντομάτα τζίκα.
2: Αγκουροντομάτα τζίκα. Και κυρία Ευρυβιάδη.
1: Όχι Ευρυβιάδη βρε.
2: Πώς. Ευρυβιάδη.
1: Όχι Ευρυβιάδη,
2: μπερδεύεις. Και φέτα Ευρυβιάδη.
1: Όχι Ευρυβιάδη. Κάπως ο γιος τη λέει τη φέτα.
2: Λοιπόν, να στείλουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς στα ΣΕΔΑ σε ένα φιλαράκι μας.
4: Ναι.
2: Στον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Γρηγοριάδη.
1: Ναι, οπα, είναι και αυτός
2: ο οποίος είναι μέσα στους 11 καταδικασμένους αγρότες για τη σκηνοποίηση στο Τελωνείο. Να βάλω το γελί 33.
1: Μέσα στο κορίδα.
2: Κοίταξε να δεις. Έβγαλε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ. Τα πράγματα δεν είναι σοβαρά.
1: Παντρεύεται κιόλας τώρα.
2: Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έβγαλε ανακοίνωση λέγοντας ότι ανάμεσα στους καταδικαστέντες είναι ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Γρηγοριάδης. Πρέπει να σας πω ότι το θέμα των 11 της Καστοριάς έχει φτάσει μέχρι στη Βουλή. Χθες γινόταν μια συζήτηση για μια τροπολογία που, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Μόσχος, που την έχει ανακαλύψει, αθωώνει τους επεκεπέδες, δηλαδή φραπέδες και τέτοια. Ναι, ακριβώς. Και όσους έκαναν τους ελέγχους. Και έγινε χαμός στη Βουλή και από τον κύριο Καραθανασόπουλο, το βουλευτή του ΚΚΕ, έγινε αναφορά σε αυτήν την καταδικαστική απόφαση της Καστοριάς μέσα, επαναλαμβάνω, στην Βουλή. Μια φράση θα διαβάσω μόνο από την ανακοίνωση και στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Γιάννη τον Γρηγοριάδη.
4: Εννοείται.
2: Λες να του βάλω στο κελί 33.
4: Να το βάλουμε. Εννοείται.
1: Λοιπόν,
4: το
1: μέχρι βάλω. Να βρεις εσύ κελί 33, εγώ θα πάω στο σπίτι των συναισθημάτων.
2: Κάτσε να πω την φράση.
1: Ναι.
2: Περίμενε.
1: Δεν ολοκλήρωσε, συγγνώμη.
2: Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Αν σε αυτή τη χώρα είσαι σαν τον Φραπέ, τον Χασάπι και την κυρία με τη Φεράρι, κυκλοφορείς χωρίς κανένα πρόβλημα. Αν όμως τα χέρια σου είναι γεμάτα ρόζους από τη δουλειά και αγωνίζεσαι για το δίκαιο σου και να μπορείς να ζεις με αξιοπρέπεια, είσαι εκ προημίου καταδικασμένος. Αυτά γράφει η ανακοίνωση. Πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, θα πάω στο σπίτι των συναισθημάτων. Θα πάμε σε αυτή τη νέα πρωτοπορία για την Καστοριά. Η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας, λοιπόν. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργήσουν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που να νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία, έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Τώρα πάμε στα σημαντικά. Το κέντρο ανοίγει την πόρτα του στα παιδάκια μας 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε λοιπόν να γνωρίσετε ένα χώρο που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερό του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά. Και να στείλω χαιρετισμούς και στη μητέρα της Ξένιας μας, την οποία γνωρίσαμε και χθες στο πανηγύρι. Και είπε ότι μας ακούει και αυτή. Αλεξίου Κομνηνού 3, λοιπόν, εκεί μας βρίσκεται, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της πολυκατοικίας είναι από την πίσω πλευρά, από το στενάκι που ήταν οι Τρεις Μαρίες και τον Μπουντουάρ, αν θυμάστε. 2467-022-044 το τηλέφωνο. Μας ακολουθείτε φυσικά και στο Facebook και στο Instagram για περισσότερες πληροφορίες. Το σπίτι των συναισθημάτων και η συνέντευξη της Ξένιας, επαναλαμβάνω, θα ανέβει εντός λίγων ημερών.
2: Να πει στο Γιάννη τον Γρηγοριάδη. Την άλλη Παρασκευή να είναι εδώ μαζί μας.
4: Θα τον πω και τι θέλω να πω. Τώρα είναι και πάλι κατηγορούμενο, νομίζω.
2: Ναι, γιατί
4: η 57.
2: Η μία δίκη είναι πα πίσω από την άλλη.
4: Ναι.
2: Δεν σταματάνε ποτέ.
4: Άρα δηλαδή, άμα καταδικαστούν πάλι, άστο.
2: Ναι, αν συμπληρώσουν ένα χρόνο σορευτικό, πρέπει να την εκτίσεις μέσα.
4: Δεν
2: στο
4: κελί
2: 33 κανονικά.
4: Όχι, νομίζω την πληρώνεις.
2: Δεν την πληρώνεις. Την εκτίσεις μέσα.

0: είχε ζητήσει αυτό το τραγούδι και πες το φίλος του Χριστάρα μου, έτσι.
1: Συστά.
0: Ναι, έτσι δεν είναι.
2: Ο Φλωράνς.
0: Ε, ο Φλωράνς, ο Φλωράνς. Ελπίζω να το χόρεψε ο Φλωράνς. Λοιπόν, μου στέλνουν τα φιλαράκια μου από την Αδόη μια ανακοίνωση.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, πάλι συνάδελφοι τα στέλνετε εκεί. Δηλαδή, μπορεί να κάτσα 6 μήνες. Παλιά Αδόη, τώρα νομαρχία σου λέω. Τε, θα σέβεστε τώρα. Όχι εκεί πέρα στα μεγάλα κτίρια τώρα. Πέρασα. Δεν έκανα για αυτή τη δουλειά καθόλου.
3: Γιατί?
0: Εμείς είχαν βάλει στις φορολογικές ενημερώτητες και στα μπιλιετάκια αυτά που λέμε της εφορίας. Μέχρι σε μένα τώρα ικανό για τέτοια πράγματα.
3: Με τίποτα.
0: Με τίποτα, έτσι. Ναι. Οπότε λέω, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να. Δηλαδή, στεναχωριέμαι, λέω, νομίζω ότι άμα γράψω τώρα αυτό και πάει αυτό το γράμμα που στέλνω, ο άνθρωπος που το πάρει θα πάθει καρδιακή προσβολή. Και θα φταίω εγώ. Οπότε λέω, εγώ για αυτή τη δουλειά δεν κάνω.
3: Καλά, αλλά εσύ δεν θα φταίει στην ουσία.
0: Έτσι το είχα στο μυαλό μου. Αλλά ήταν όλα εξαιρετικά, παιδιά, τότε. Όταν σου λέει τώρα
1: τι
0: για 80.
1: Τι λέει τώρα, τι μας, τι ανακοίνωσε.
0: Οι ανακοίνωσες που μου στέλνουν τα παιδιά εδώ αφήνουν για λίγο τους ελέγχους και αυτά που κάνουν στη ΔΟΕ κτλ. Και πιάνουν το σκάκι.
1: Α.
0: Γίνεται ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα σκάκι που το οργανώνει η ΔΟΕ.
1: Η ΔΟΕ.
0: Θα γίνει στα Τρίκαλα αυτό. Αν γουστάρετε λοιπόν να συμμετέχετε, θα πρέπει να το δηλώσετε και
1: η
0: να πάτε.
1: Εφοριακή μόνο.
0: Η εφοριακή, ναι. Η εφοριακή.
3: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο.
0: Βεβαίως.
3: Ρε εσύ εκεί στην εφορία δεν αφήνουν τα σκάκια να τελειώνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί μπας και πληρωθεί ο κόσμος.
0: Εκεί είναι άλλο αυτό. Γενικά και η Αθήνα. Δεν μας ενδιαφέρουν η Αθήνα. Εδώ μας ενδιαφέρουν οι δικοί μας.
1: Οι δικοί μας είναι σκάκι.
0: Και μάλιστα είναι και δεύτερο πανελλήνιο πρωτάθλημα σκάκι ανδρών και γυναικών.
1: Μπράβο ρε τα παιδιά, εμένα μου άρεσε αυτό.
0: Και αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, υπάρχει ένα σύνδεσμο. Μπορείτε να το βρείτε εύκολα στην ΑΔΕ. Που μπορείτε εκεί να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
1: Στην ΑΔΕ μπαίνω για να δηλώσω συμμετοχή.
0: Μπαίνει σε ένα σύνδεσμο φόρουμ.
3: Με τους κωδικούς ή όχι.
0: Όχι, με τους κωδικούς. Τάξει, θα
3: πει. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω εγώ.
0: Κάπου θα δείτε, δεν μπορεί, θα δείτε κάπου την ανακοίνωση.
3: Μήπως άμα πάρουμε μέρος έχουμε καμιά προσφορά εκεί, μας κόψει.
1: Μα δεν μπορούμε εμείς, μόνο οι εφοριακοί μπορούν να παίξουν.
0: Όλοι
1: μπορούμε και εγώ μπορώ να πάω.
0: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συνάδελφοι του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ.
1: Είσαι εσύ της ΑΔΕ.
3: Όχι.
0: Κοίταξε,
3: εσύ κύριε Χρήστο, πας.
0: Αυτό είναι η απορία μου. Εγώ που πέρασα από εκεί.
3: Πρώην συνάδελφος.
1: Μισό λεπτό ρε παιδί.
0: Πιάνομαι.
1: Ξέρεις κάκι.
0: Δεν ξέρω
1: σκάκι. Τότε τι συζητάμε.
3: Ε, που δεν ξέρεις κάκι, τι είναι.
0: Πάντως, μπράβο για αυτές τις πρωτοβουλίες. Μας αρέσουν αυτά. Γιατί δείχνουν και ένα άλλο πρόσωπο.
3: Ξέρω τους κανόνες, όχι τώρα να
1: ξέρεις. Εσύ ξέρεις.
0: Σκάκι δεν ξέρω.
3: Όχι.
1: Ούτε κι εγώ. Μόνο τα ζέτες ξέρω.
3: Πώς ξέρετε σκάκι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Ούτε τάβλη ξέρω.
0: Ωραία.
3: Καλά τάβλη δεν ξέρετε.
1: Τίποτα δεν ξέρω.
3: Πώς ζείτε.
0: Πάμε να κλείσουμε η μία ώρα.
1: Πάμε αβοκάντο πρώτα. Έχω δύο χορηγούς ακόμα. Και μετά θα πάμε σε τραγούδι. Θα πάμε αβοκάντο γιατί ψάχνετε οι γονείς για τα παιδάκια σας υγιεινά σνακ και τώρα που άνοιξαν τα σχολεία. Έχουμε τα σνακ του αβοκάντο λοιπόν να σας προτείνω. Energy Balls, Chia Pudding, γιαούρτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα σνακ. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας επίσης, χωρίς πρόσθετα και αυτή, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και αφήστε τα παιδιά ελεύθερα να διαλέξουν τι φρούτα θέλουν στο χυμό τους. Στημένη χυμή σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά. Και τα ginger shots που. Εντάξει, κοίταξε. Το ginger shot τώρα, εγώ θα το επέλεγα για το χωράφι. Για να έχετε ενέργεια και δύναμη, να μαζεύετε τα μήλα σας τώρα, οι κάμποι, με έτσι δύναμη. Και να μην σταματάτε πουθενά. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14. Μαζί μας και το Φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις σε αλκή νεφροπαθείς, τομίες. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, μετά 365 μέρες το χρόνο, χωρίς κανένα διάλειμμα, όποια μέρα πραγματικά οι άνθρωποι σας χρειάζονται το φροντίζω είναι εκεί. Στη Λεωφόρο Γουναράδων μας βρίσκεται, στη Χλώη, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω, 2467 5061 91 και 6959 2241 11.
0: Χωρίς εφηθόδη. Πάμε πανηγύρι ρε
3: ποτέ,
0: παιδιά.
3: Ποτέ.
0: Να με τρελάνετε. Εδώ είναι νεαρή κοπελίτσα. Είναι τα πρώτα της χρόνια. Μπορεί να είναι και ο πρώτος της δίσκος.

0: Να μικρή. Παιδιά, γύρισα με πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω πρέπει να ήταν ο πρώτος δίσκος της Εφηθόδη. Και έβγαιναν και σε κασέτες τότε. Οι κασέτες πουλούσαν περισσότερο από δίσκο. 1987. Δεν ξέρω αν έχει βγάλει πριν το 87 η Εφηθόδη. Αλλά ήταν παιδούλα. Ως τις παιδούλα 18 χρονών. Λοιπόν.
1: Καλημέρα να πω και στην Ξένια.
0: Είχε
1: η οποία...
0: κάνει, και είχε κάνει πολύ μόδα. Είχε γι' αυτός ο δίσκος που είχε βγάλει τότε. Είχε ξεπουλήσει. Ήταν μια τεράστια επιτυχία.
1: Λοιπόν, η Ξένια και αυτή μας ακούει. Μας ακούει και μαγειρεύει. Και της κάνουμε παρέα στη μαγειρική. Πολύ χαιρόμαστε.
2: Τι μαγειρεύει?
0: Φασόλια.
1: Τι μαγειρεύει?
0: Σαν την Όλγα.
1: Λοιπόν,
0: α, δεν σου είπα για την Όλγα.
1: Όχι.
0: Α, να πω.
1: Δεν θα πει.
0: Δεν θα πω. Δεν θα διαφημίσω εγώ τη γυναίκα
1: μου. Κοίταξε να δει. Πρέπει να διαφημίσω εγώ τη στήριξη. Θεωρώ ότι είναι λίγο πιο σημαντικό στην παρούσα φάση.
0: Μπράβο.
2: Εντάξει. Κύριο Δέλο είναι εδώ.
1: Μία και μισή είπαμε, αλλά δεν μου έχει απαντήσει.
0: Α, τα πούμε εμεί. Τα πούμε εμεί. Θέλεις.
1: Κάτσε να δούμε. Ναι. Μία και μισή, κύριο Ζέγιο.
0: Ωραία.
1: Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη μαζί μας στο τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flex, Total, Caterpillar.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ήδη ατομική προστασία εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλληση σε μεγάλη ποικιλία. Φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν, έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων. Χρώματα και κόλλες από την Craft και πάρα πολλά ακόμα προϊόντα φυσικά. Πού μας βρίσκεται, Father?
0: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
1: Στήριξη εκεί θα πάτε και θα μας τιμηθείτε. Τηλέφωνο 85-758.
0: Και που λες τα σέτα.
2: Ναι.
0: Φτιάχνει αυτά τα φασόλια φούρνου, τα βάζει μέσα στο
1: ταψί.
0: Τα
1: είπες, ρε άνθρωπε.
2: Όχι, ράζει τον άνθρωπο.
0: Κοίταξε να δεις. Θα μπορούσε, επαναλαμβάνω, να έχει η Όλγα μόνο αυτό να πουλε, τίποτα άλλο.
1: Και
0: να γίνεται χαμός. Να χεστούμε στο τάλιρο. Ναι.
2: Γιατί λοιπόν, δεν το κάνετε?
0: Α, πες την εσύ τώρα.
1: Τουλάχιστον να πάμε εδώ να παιδευόμαστε. Να μην μπορούμε να πούμε μια λέξη. Να μην στραβάμε στο χρόνο μια λέξη. Γι' αυτό προτιμούμε.
0: Κάνει μια σάλτσα. Την οποία έχει μυστική, δεν μπορεί να μας την πει τη συνταγή.
2: Γιατί
0: έχει
2: το μυστικό.
0: Τα πνίγει τα φασόλια γίγαντες, τα πνίγει αυτή η σάλτσα. Ρίνεις πάνω και το τυράκι
2: σου. Φτάσκει το ψωμάκι.
0: Φτάσκει το ψωμάκι μέσα.
1: Στέλιο, δώσε σήμα για διαφημίσεις, ρε.
0: Να πάμε τώρα.
2: Άσε λίγο μας ανοίξει την όρεξη.
1: Στέλιο. Ωραία. Δώστε.
0: Όχι, δεν είναι κρυλόσοφη. Λάθος κάνετε.
1: Α, είναι φροντιστήριο.
0: Γιατί, τι ώρα πήγε?
1: Πήγε 1 και 34 πια.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
4: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
4: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
4: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
4: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
4: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
4: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
4: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό Εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη αυτήν την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 19 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάου, την Παπα Βασιλείου.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Με
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνα ΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνα ΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνα ΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνα ΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
6: Antennas FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο μας sprint. Πάμε για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Sprint τώρα θες.
0: Ο κύριος Δέλιος θα βγει σε λίγο.
1: Ναι.
0: Να τον τηλεφωνήσω.
1: Θα πάρει αυτός τώρα. Μέχρι να βγει ο κύριος Δέλιος, εγώ θα πάω your look. Γιατί...
0: Και μέχρι που να πας εσύ your look, θα σας βάλω παιδιά και ένα τραγούδι να ακούγεται από κάτω. Γιατί το ζήτησε και ο Νίκος από τη Γερμανία, Φραγκφούρτη. Το τραγούδι λέγεται Νάτσα Νάτσα. Μουσική στίχη Νικόλας Καλλιδόνης. Φωνή Νικόλας Καλλιδόνης. Βιολή Μιχάλης Καλλιδόνης.
1: Θα πούμε όλη τη σύνθεση τώρα, είναι ανάγκη.
0: Λαούτο,
1: δηλαδή.
0: Λαούτο.
1: Κάποιος Καλλιδόνης.
0: Όχι, Αντώνης Γεννησίου. Κύριε Δέλιο, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Περίμενε στη γραμμή σου γιατί η Έλληνα θέλει να πει ένα χορηγό.
1: Δύο θα πω. Όχι έναν.
7: Δύο.
1: Δύο θα πω, κύριε Δέλιο. Your look λοιπόν μαζί μας.
0: Γιατί, να βάλω τον Καλλιδόνη.
1: Όπως σας έλεγα, έχουμε εκτός. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πλέον το και να λέτε, εγώ δεν μιλάω.
0: Πάμε.
1: Πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ θα σας καλύπτω απλά.
0: Προχώρα.
1: Λοιπόν, έχουμε εκτός, παιδιά μου. Χαμήλωσε λίγο τον Καλλιδόνη, ρε πάτε.
0: Καλλιδόνη, ρε. Πλάκα κάνεις.
1: Λοιπόν,
0: πρώτη
1: έχουμε...
0: φορά που είναι στην Καστοριά. Πρώτη φορά.
1: Έχουμε εκπτώσεις μείον 50% σε όλη την περσινή φθινοπορεινή κολεξιόν. Θα βρείτε πάρα και στη χειμερινή, την περσινή, έτσι. Μείον 50% μισή τιμή σε όλα και θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές, πολύ ωραία πανοφόρια και τα πιο λεπτά για αυτό το διάστημα, αλλά και τα πιο χοντρά για το χειμώνα που έρχεται. Θα βρείτε πανοφόρια τώρα με 30 ευρώ και ίσως και λιγότερο σε κάποιες περιπτώσεις. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και 30 εννοώ τα χοντρά, ε. Αυτά για το χειμώνα. Θα βρείτε τέλειες προσφορές και σε τζιν παντελόνια και σε μπλουζάκια και τα πιο λεπτά για αυτό το διάστημα και τα πιο χοντρά για το χειμώνα που έρχεται. Έχουν έρθει όμως και οι νέες παραλαβές. Σας το υπενθυμίζω και αυτό, να δούμε τι παίζει από εδώ και στο εξής για το φθινόπωρο και το χειμώνα που μας έρχεται. Πολύ ωραία σετάκια, πολύ ωραία παντελόνια σε πάρα πολλά χρώματα και τα καφέ που είναι πάρα πολύ της μόδας και τα μπορντό και όλα αυτά που μας αρέσουν για το φθινόπωρο, αυτή η παλέτα. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο εκπτωτικό ακόμα με μείον 50% σε όλα τα περσινά μας. τα φθινοπορεινά και τα χειμερινά, αλλά και φθινοπορεινό γιορλούκ, όπως είπαμε, και γιορλούκ.gr. Λοιπόν, για να πάμε και στον κύριο Δαϊό. Θα πάω και φροντιστήριο Αιχμή. Ένα λεπτάκι, κύριε Δαϊό, γιατί θα τον πάρει.
0: Δέλιο, μην βιάζεσαι.
1: Ναι.
0: Τελειώνει η εκπομπή και φεύγουμε για πενγύρι.
1: Λοιπόν, πάμε φροντιστήριο Αιχμή. Έχουν ξεκινήσει εγγραφές. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο Αιχμή. Σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο καθημερινά για τις εγγραφές σας. Απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110. Κύριε Δέιο, τώρα ο λόγος σε εσάς.
7: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
0: Νάτσα.
7: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
2: Προγνωστικό για Καστοριά θέλουμε να μας
0: πεις. Όχι προγνωστικό. Θα βάλει βενζίνη και αυτοκίνητο Δέλιος και θα πάμε Γρεβενά. Που ξέρει και τα Γρεβενά, δηλαδή. Γιατί δεν ξέρω εγώ.
7: Πού να πάμε, αφού έχουμε.
0: Τι που να πάμε, ρε Δέλιο? Τι που να πάμε?
1: Θα βαφτίσει το γάμο και θα βαφτίσει για να πάει για Πουρνάρια.
0: Πουρνάρια δεν είναι ομάδα.
1: Ναι, συγγνώμη, αλλά ο Δέλιος από τη δουλειά του πληρώνεται. Η ομάδα δεν τον πληρώνει, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Να πούμε την ομάδα να πληρώσει τον κύριο Δέλιο.
1: Άμα πούμε την ομάδα να πληρώσει τον κύριο Δέλιο.
7: Μπορεί να υπάρξει, μπορεί να υπάρξει.
0: Να, βλέπει αμέσω, τρέχει. Περίμενε.
1: Αφού θα έχει δουλειά, το είπε από μόνο του, δεν το είπα εγώ.
0: Μάλιστα.
7: Ναι, ναι, αλλά αυτή την Κυριακή λογικά δεν θα μπορέσει. Ειδικά πόσο μάλλον που είναι εκτό, αν ήταν εντό.
0: Θα προλάβαινε.
7: Θα προλάβαινα.
1: Και ομάδα α βάλει λίγο το χέρι στη τσέπη.
0: Ναι,
2: σωστή.
0: Έχουμε έξοδα, δεν γίνεται, Ελληνάκι. Θέλουμε και άλλους χορηγούς. Δεν γίνεται, πώς θα γίνει? Προχωράμε, κύριε Δέλιο. Βατόλακος.
7: Λοιπόν, από εδώ, από τα εξοχικά χωράφια της Πολυκάρπης και του Μαυρόβου.
0: Ναι, εκεί είσαι τώρα.
7: Εδώ είμαι.
1: Τι κάνεις εκεί?
7: Ήρθα να βοηθήσω λίγο.
1: Α, ναι.
0: Στην Πολυκάρπη.
7: Βέβαια.
0: Τι να οργώσεις, τι κάνεις εκεί?
2: Ού, στον κύριο Σαμαρά
0: μαζεύει μήλα και ο Δέλιος.
1: Ξέρεις ότι μαζεύω κι εγώ μήλα.
7: Τι λες, ε?
1: Αμέ!
7: Αϊντε!
1: Αμέ! Πήγα στα χωράφια! Στην πλατφόρμα πάνω! Και ανεβαίνω και ψηλά, ψηλά, ψηλά, ψηλά, μ' ανεβάζει πλατφόρμα και κατεβαίνω και χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά.
7: Αχα!
1: Και είμαι και καλή!
7: Τώρα, τους έχω αφήσει εκεί, ο Θανάσης και ο Θανάσης. Αυτοί μαζεύουν, εγώ τώρα τη λούφα ξανά λίγο εδώ κατά.
0: Και πολύ καλά έκανες, Δέλιο. Κάτσε κάτω στο νίσιο. Κάτσε στο νίσιο.
7: Ναι, δεν έχει και τώρα έχει συννεφιά.
1: Μια χαρά, ωραία μέρα σήμερα.
7: Ναι. Λοιπόν, οπότε ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Πάμε πρώτη αγωνιστική με τον αθλητικό σύλλογο Βατολάκου. Εκτός έδρας, όπως είπαμε, στα Γρεβένα. Την Κυριακή. Και να δούμε, έχω και τη διαιτητική τριπλέτα. Αν φιλοτιμηθεί εδώ πέρα η καλή μας ΕΠΟ. Στις 4 η ώρα το παιχνίδι. Mm-hmm. Τον αγώνα θα στηρίξει ο κύριος Χαράλαμπος Γεωργίου από την ΕΨ Υπήρου, με βοηθούς τον Διονύση Διαμαντόπουλο και τον Αριστίδη Παθιά από την ίδια ΕΨ, ενώ παρατηρητής αγώνα έχει οριστεί από την ΕΨ Φλόρινας ο Νίκος Θεοδωρόπουλος. Τώρα, η υπόλοιπη αγωνιστική έχει ως εξής: Μακεδονικός Σιάτιστας Εορδαϊκός Τολεμαΐδας, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Θύελλα Κατσικά, Αθλητικός Όμιλος Μασχολουρίου η Δόξα με την Νάουσα και ο ΠΑΣ Γιάννηνα με αναγέννηση Άρτας.
0: Πας Γιάννενα.
1: Α, Γιάννενα Άρτα, ωραίο ντερμπάκι ήταν αυτό.
0: Φοράει που λέμε την Άρτα και τα Γιάννενα που λέει, άμα δούμε καμία
7: εντύπωση. Αυτό ακριβώς, σε ένα παιχνίδι.
0: Σε ένα παιχνίδι, ρε παιδιά.
1: Να δούμε τι θα φορέσουν.
0: Μάλιστα, ωραία.
7: Ευελπιστούμε, εγώ πιστεύω διπλό.
0: Έτσι, όχι διπλό, ξέρω, διπλό από εδώ μέχρι τα Γρεβενά, παιδιά. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Ξεκινάμε με το δεξί.
7: Έτσι, θέλω να είμαι.
1: Το έδωσε το προγνωστικό, δεν είχε να μιλήσει τα σέτα.
2: Διπλό. Σκορ έχουμε.
7: Σκορ τώρα κι εσύ, άντε να δώσει.
2: 0-3, 0-3. 1-2,
0: 1-2.
7: Ένα γκολ για τον Βατόλακο.
0: 1-2. Ένα γκολ θα δώσει τον Βατόλακο, αλλά θα βάλουμε 2.
2: Έχουμε δυνατή άμυνα, παιδιά.
0: Είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή.
7: Εντάξει, ακόμα είναι πολύ νωρίς, δεν ξέρουμε τώρα. Εντάξει, μόνο από τα φιλικά και από τα παιχνίδια
0: τα φιλικά, το οποίο ήταν εξαιρετικά, εικόνα, πρέπει να σας πω, έτσι.
7: Αλλά η αλήθεια είναι ότι στα φιλικά είχαμε πολύ καλή εικόνα. Τώρα μόνο μένει πλέον να φανεί και στα επίσημα παιχνίδια που ξεκινάνε. Εντάξει, ξεκινήσανε με τα κύπελα. Αλλά εντάξει, εδώ είναι τώρα τι θα δείξει και τι θα γίνει. Τώρα, φεύγουμε από την ΓΑΜΑ Εθνική. Και πάμε στα δικά μας εδώ πέρα, στα τοπικά, όπου την περασμένη Τετάρτη είχαμε την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής του κυπέλλου της ΕΠΣ Καστοριάς, με την αστραπή Μεσοπαταμίας να επικρατεί με το ευρύ σκορ 9-1 του νέου μακροχωρίου. Στο 2 ο Μιχαηλίδης Χριστόφορος άνοιξε το σκορ για την αστραπή. Ο Κοκόζογλου στο 4 έκανε το 2-0, ο Κωνσταντίνου στο 10 το 3-0, ο Μητρούσης μείωσε προσωρινά στο 13 για το νέο μακροχώρησε 3-1 και έχει ως εξής μετά το σκορ. Στο 20 ο Κοκόζογλου το 4-1, στο 31 ο Κωνσταντίνου, στο 36 ο Ψωμιάδης, στο 73 ο Αθανασιάδης, στο 78 ο Κωνσταντίνου και στο 81 το τελικό 9-1 και πάλι ο Αθανασιάδης. Και τώρα θα πάμε στην τρίτη αγωνιστική που...
1: Να πάω εγώ στη σύμπλευση λίγο πρώτα.
7: Για να μην,
1: αφού θα αλλάξουμε που θα αλλάξουμε αγωνιστική, να κάνουμε μια παύση εδώ. Θα πάμε στη σύμπλευση που είναι μαζί μας και σήμερα, το πιο σύγχρονο γκδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555. Και τώρα κύριε Δέιο, πάμε στην τρίτη αγωνιστική.
7: Τέλεια. Λοιπόν, το Σάββατο ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου της ΕΠΣ Καστοριάς με τον αγώνα Κάστορ ΑΟΚ Κωσταραζίου.
1: Ωραία.
7: Θεωρώ ότι ωραίο παιχνίδι θα είναι.
1: Ωραίο θα είναι, πολύ ωραίο.
7: Ναι.
1: Γιατί? Ωραία.
7: Βέβαια. Διαιτητής έχει οριστεί ο κύριος Πιτερίδης με βοηθούς Πάπα Βασιλείου και Παπαδόπουλο. Ο Ηρακλής Πολυκάρπης υποδέχεται την αστραπή Μεσοποταμίας. Πολύ ωραίο παιχνίδι.
2: Για να δούμε ένα προγνωστικό δέλιο εδώ έχουμε.
1: Το μάτς της αγωνιστικής.
7: Ναι, είναι το μάτς της αγωνιστικής, είναι η αλήθεια αυτή. Και είναι και μια πρόβα έτσι, αν μπορούμε να το πούμε, πρόβα generale για το πρωτάθλημα.
2: Προγνωστικό έχουμε.
7: Δεν έχουμε κανένα προγνωστικό.
2: Τι δεν έχουμε. Διπλό από εδώ μέχρι τη Μεσοποταμία.
7: Διπλό από εδώ
2: μέχρι τη Μεσοποταμία.
1: Μέχρι την Πολυκάρπη θα πει ο Δέλιος.
0: Πολυκάρπη λέει ο Δέλιος.
7: Είναι το παιχνίδι.
2: Μέχρι τη Μεσοποταμία.
7: Από εδώ μέχρι τη διπλώσα. Άρα λες δηλαδή ότι θα κερδίσει η Πολυκάρπη.
2: Οπότε διπλό
0: μπερδεύτηκε.
7: Διπλό μέχρι τη Μεσοποταμία.
2: Ναι, από εδώ μέχρι την Πολυκάρπη. Σε απόσταση τόσο σίγουρο είναι το διπλό. Αυτό εννοώ.
7: Σε απόσταση.
2: Πώς δεν
7: είναι.
2: Θα στεναχωρέσουμε τώρα το φίλο στο Σαμαρά εκεί και τον κύριο Γκάγκα, αλλά τι να κάνουμε.
0: Καλά, ρε. Εσύ είσαι φίλος με τον Γκάγκα και λες θα κερδίσει η Μεσοποταμία.
2: Γι' αυτό είμαι φίλος. Γιατί λέω ότι θα λέει
1: χειρότερα.
2: Ψέματα.
0: Μη χειρότερα.
7: Καλό που λένε.
2: Δηλαδή να πούμε ψέματα. Δηλαδή το φίλο μας καλύτερα το λέμε ψέματα.
0: Πιστεύεις ότι θα κερδίσει η Μεσοποταμία.
2: Πώς δεν.
0: Ένα χινάρι δεν θα ήταν καλό για αυτό να
2: αγώνα. Δύσκολα.
7: Α, αγώνα, δεν πω την αλήθεια. Θα μπορούσα να το δω και ένα χινάκι.
0: Εγώ χινάρι θα το δώσω.
7: Ναι.
2: Χινάρι.
0: Ναι.
7: Πάμε να δούμε και τους διαιτητές του ντέρμπι της αγωνιστικής. Ο Στυλιάδης φυρίζει τον αγώνα με βοηθούς Σιδερίδη και Κοκαλένιο. Και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε στο γήπεδο της Κορισσού θα γίνει το παιχνίδι του νέου μακροχωρίου με τη Δόξα Κορισσού. Τον αγώνα θα σφυρίξει ο κύριος Μπακάλης με βοηθούς Γιωβανοπούλου και Γιαμπάνη. Τα παιχνίδια τώρα βέβαια εδώ γιατί δεν τα βλέπω. Όλοι οι αγώνες ξεκινούν στις 4 η ώρα. Και την Κυριακή έχουμε ΠΑΣ Λεύκης Παναργιακός. Τον αγώνα θα σφυρίξει ο κύριος Μπακάλης με βοηθούς Πανταζή και Μούκα.
0: Και ο Μπινιάκος έστειλε μήνυμα νωρίτερα για τον Κασέτα και λέει ότι τα πέντε που λέει ο Τασέτας είναι για τα φιλικά, τα οποία τα έχουν, για τα κύπελα που εμείς τα έχουμε για φιλικά, να τον πείτε τον κύριο.
2: Ωραία δικαιολογία.
0: Εντάξει.
7: Λοιπόν.
0: Οπότε Νέα Λεύκη είπες, έτσι.
7: Νέα Λεύκη, όχι, ναι, στη Λεύκη.
0: Στη Λεύκη,
7: ναι. ΠΑΣ Λεύκης Παναργιακός, όπως είπαμε.
0: ΠΑΣ Λεύκης, μα ακριβώς, ναι.
7: Ο Νταϊλάκης θα υποδεχθεί τον Γράμμο Μαυροχωρίου. Τον αγώνα θα σφυρίξει η κυρία Ζαρομητίδου, παρακαλώ. Βεβαίως.
0: Πρώτη κυρία Ζαρομητίδου, ωραίο.
7: Δεν ξέρω αν είναι πρώτο παιχνίδι που σφυρίζει. Πρώτο έτσι επίσημο. Αλλά τουλάχιστον από τις πρώτες φορές έτσι που το παρατηρούμε τουλάχιστον εμείς.
0: Συνήθως οι γυναίκες διαιτητές παίζουν στα βοηθή.
7: Ναι, βοηθή.
0: Εδώ μακάρι να δούμε, γιατί όχι, να δούμε και Πρώτο διαιτητή την Ζαρομιτιδού.
7: Και έρει κιόλας είναι και χρόνια. Δεν είναι τώρα που είναι διαιτητή.
0: Σωστό, σωστό. Ίσως να έχει ξαναπαίξει. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ίσως να έχει ξαναπαίξει.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
7: Βοηθούς θα δούμε την Γιωβανοπούλου με Παπαθανασίου.
0: Ωραία. Α, όλο το team δεν είναι γυναικείο.
7: Παπαθανασίου.
2: Παπαθανασίου είναι άντρας, ρε παιδιά.
7: Άντρας.
2: Ναι.
7: Παπαθανασίου άντρας. Αλλά έχουμε, ναι. Δύο παρουσίες γυναικείες.
0: Ναι. Και ο Παπαθανασίου, ναι, συμπληρώνει την τριάδα. Κύριε Δέλιο, ναι, λέει εδώ το μήνυμα: μην μιλάς με τον Δασέτα ποδοσφαιρικά. Τζάμπα, τρως τον πολύτιμο χρόνο σου.
2: Αυτός είναι ο Γρόθος, σίγουρα.
0: Ναι, ο Γρόθος, ο Στράτος.
1: Πού ήταν όλη η μέρα σήμερα ο Στράτος?
2: Κοιμήθηκε τώρα, ξύπνησε.
0: Όχι, είχε στείλει μήνυμα και το πρωί.
1: Και δεν το διαβάσαμε.
2: Τι μήνυμα έστειλε?
0: Είχε στείλει τώρα. Τι μήνυμα έχει στείλει το πρωί?
2: Κάποια χαζομάρα.
1: Δεν θυμάμαι το πρωί, δεν μου στείλε πάντως.
2: Ούτε εμένα.
0: Πάση περιπτώσει, κάτι έχει στείλει.
7: Να αφήσουμε τον Γρόθο να πιάσουμε το τέτοιο.
0: Ναι, φωνάζει.
7: Έλα, γιατί οι άλλοι από την πλατφόρμα εκεί πέρα τους ακούω γκαζώνουν.
0: Κοίταξε, εμείς εσένα νοιαζόμαστε, Δέλιο. Σε κάνουμε καθυστέρηση για να μπορέσει να κάτσεις όσο δυνατόν περισσότερο.
1: Απίσω αυτή με κρατούσαν, τι να έκανα.
0: Τι να έκανα, το κλείσω το τηλέφωνο, δεν γίνεται.
1: Θα μου ούτρα να το κλείσω.
7: Και εσύ, το χειρότερο είναι ότι μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Να χαιρετήσουμε τα παιδιά.
1: Γεια σας, παιδιά. Εμείς το κρατάμε μετά και εγώ. Εγώ που θέλω να πήγαινε λίγο γέρμα σφάρμα.
0: Το παιδόν μας μικροβολή μας την αλήθεια. Με όλα τα κλεκθέ για το καθημερινό μας τραπέζι. Γιατί έχω δυνατή ομάδα Γερμας Φάρμ. Είμαστε νέα λεύκη και μόνο νέα λεύκη. Να ψήσουμε, να γίνει τουμάνι, να γίνει καπνός, να γίνει πανικός. Πρώτη ποιότητα σε όλα τα προϊόντα Γερμας Φάρμ. Και η δυνατή μας ομάδα σας περιμένει και για τις ανάγκες του Σαββατοκύριακου. Μην μας χάσετε και από εβδομάδα και πάλι εκεί.
1: Ορίστε, κύριε Δέιο. Πάμε παρακαλώ.
7: Και πάμε για να κλείσουμε την τρίτη αγωνιστική, ναι, του κυπέλου. Οι Ρωσονέροι θα υποδεχθούν τον Κέραυνο Χιλιοδένδρου. Τον αγώνα θα σφυρίξει ο κύριος Τηλιάδης με βοηθούς Ελευθεριάδη και το Παλίδι. Και τέλος, η Αέγρα Μοχωρίων υποδέχεται τη Φλατσάτα Ινόης. Τον αγώνα θα διευθύνει ο κύριος Τζάμος με βοηθούς Κύρκο και Καπελιώτη. Έχουμε κάτι άλλο. Α, έχουμε, ξέρεις τι έχουμε. Έχουμε πολύ ωραία, θα σου πω. Βγήκε το πρόγραμμα για τη γάμα εθνική, για τη γάμα κατηγορία γυναικών.
0: Μάλιστα.
7: Βεβαίως. Όπου η ομάδα μας, ο Γουπού ο Καστοριάς, θα συμμετέχει στον δεύτερο όμιλο της κατηγορίας και την πρεμιέρα να την έχουμε στις 17 Δεκάτου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
7: 17 Οκτωβρίου πρεμιέρα, με τον Γουπού ο Καστοριάς να ξεκινάει εντός έδρας. Πολύ καλή, ωραία ευκαιρία να πάμε να στηρίξουμε την ομάδα μας. Κόντρα στον ΠΑΟΚ Κριστόνης.
0: Μάλιστα.
7: Το υπόλοιπο πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής: Μεντέκας Καλαμαριάς Κυπάκης Αραγίων, Τρίκαλα Εθνικός Αριδέας, Σκίουρη ΠΑΣ Φλόρινας, και εδώ κλείνει η πρώτη αγωνιστική.
1: Πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Κλείσαμε και με ποδόσφαιρο. Κλείσαμε και με ποδόσφαιρο.
7: Νομίζω κλείσαμε γενικά.
0: Γιατί κλείσαμε γενικά.
7: Ναι,
0: δεν είπαμε μια κουβέντα, ρε παιδιά, χθες είχε ματσάκι, δεν το είδα βέβαια, αλλά είδα ορισμένες φάσεις μετά. Σερβία Ελλάδα,
7: εντάξει τώρα, εγώ το είδα όλο το παιχνίδι.
0: Σοπάρε.
2: Πόσο ήρθε?
7: Ήμασταν για να τους έχουμε πατήσει 5-6 γκολ.
0: Ναι, αυτό είδα ότι άνετα θα ήταν και 8 γκολ να βάλει η Ελλάδα, λέει.
2: Πόσο έληξε, ρε παιδιά?
0: 1-2.
7: Έληξε 1-2 με ανατροπή. Προηγήθηκε η Σερβία στο τέταρτο λεπτό.
0: Με τον αγνωστό Παουτζή Ζίσκοβιτς.
7: Θα σου πω. Ναι, ο Ζίσκοβιτς βάλει τον γκολ της Σερβίας. Το θέμα είναι ότι δείξαμε λίγο κάποιες αδυναμίες και ένα μικρό πρόβλημα που υπάρχει λίγο αμυντικά, είναι η αλήθεια.
0: Και μετά...
7: Αλλά
0: και μετά...
7: Από εκεί και πέρα δίποτα. Δηλαδή,
0: ο Τζόλης 1-1 στο 70 κάτι.
7: Τζόλης 1-1 στο 70.
0: Και στο 95
7: κάτι,
0: ναι, μπαίνει αλλαγή 95. Που λες. Μπαίνει αλλαγή ο Δουβίκας.
2: Δουβίκας.
0: Νομίζω πήρε την θέση του Κοστούλα.
7: Δουβίκας πήρε, όχι, ο Δουβίκας πήρε τη θέση του Παυλίδη.
0: Ναι.
7: Του Κοστούλα την θέση νομίζω την πήρε ο Ιωαννίδης.
0: Ναι, τέλος πάντων, αυτές ήταν οι αλλαγές που έγιναν μαζί. Αλλά το εντυπωσιακό, ποιο ήταν στην κερκίδα, Δέλιο, το παρατήρησες?
7: Τι?
0: Στην κερκίδα τι ήταν εντυπωσιακό?
7: Τι ήταν στην κερκίδα?
0: Οι Σέρβοι φίλαθλοι φώναζαν Ελλάδα και οι Έλληνες Σερβία. Άκου λίγο. Σερβία φωνάζουν οι Έλληνες τώρα. Και από την άλλη πλευρά... Σέρβοι για την Ελλάδα.
2: Ωχ, κάτι γίνεται.
0: Όχι, μα Ελλά-Σερβία είμαστε αδέρφια, ρε παιδιά.
2: Βλέπω να μας την πέφτουν οι Τούρκοι.
0: Όχι, Ελλά-Σερβία συμμαχία. Τελείωσε.
7: Αν σκεφτεί και όλα, ειδικά σε θέμα ποδοσφαιρικά δηλαδή.
0: Ναι.
7: Σκέψω ότι έχουμε δύο ομάδες.
0: Ναι.
7: Τον Ολυμπιακό που είναι αδελφοποιημένη σύνδεσμη και φύλαξη.
0: Με τον Ερυθρό Αστέρα.
7: Με τον Ερυθρό Αστέρα. Και ο ΠΑΟΚ είναι με την Παρτιζάν.
0: Και υπάρχουν την Παρτιζάν. Και φώναζαν οι φύλαθλοι της Σερβίας, Ελλάς Σερβία, Ορθοδοξία. Αυτό το σύνθημα φώναζαν. Οι Έλληνες φώναζαν Σέρβια, Σέρβια, Σέρβια, Σέρβια. Και οι Σέρβοι φώναζαν Ελλάς Σερβία, Ορθοδοξία. Ωραία. Έτσι. Πολύ δυνατές εικόνες.
7: Αυτά.
0: Ωραία. Να έχουμε και ένα σύμμαχο στην γειτονιά μας, ρε παιδιά.
1: Όντως.
0: Ευχαριστούμε, κύριε
1: Δέλιο. Να πάμε να τον αφήσουμε να μαζέψει για τα υπόλοιπα. Μίλα.
0: Τι μάρκα μαζεύεις, τι μάρκα μαζεύεις.
2: Φούτζι.
0: Φούτζι.
1: Κόκκινα.
7: Εντάξει,
0: κόκκινα έχω. Έλεγα πως έχεις ένα φούτζι.
1: Είναι πιο μετά καλή τα φούτζι.
0: Ναι, πιο μετά.
7: Αλλά και τα κόκκινα είναι φοβερά εδώ.
0: Είναι δυνατά. Ωραία, εντάξει, κύριε Δέλιο.
7: Ναι, ναι.
0: Καλή όρεξη.
7: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, γεια σου.
7: Σε όλες και σε όλους.
0: Χαιρετάμε τον κύριο Δέλιο, λοιπόν. Αυτά από τον κύριο
1: Δέλιο. Και ό,τι κάνει στα Γκίκας Γιώργος μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ, τιμές οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω, εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε μας συμβαίνουν αυτά, πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Τελειώσαμε, παιδιά.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Πέφτεις από τα σύννεφα. Πέφτεις από τα σύννεφα.
0: Αυτό είναι ο Γιώργος Κάτσαρης. Είπαμε να το ακούσουμε στο τέλος.
1: Ναι. Έχω κι άλλα. Από πάλι θα τα ακούσουμε.
0: Η πρώτη εκτέλεση του Μπαλάμου, παιδιά. Έλα, ρε παιδιά. Προχωράμε, Ελενάκη.
1: Λοιπόν, πριν αρχίσει ο Κατσαρής, θα πάω brain on brain. Θα πάμε σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς, λοιπόν, εκπαιδευτικό πρόγραμμα brain on brain.
0: Κατσαρής, Κατσαρής.
1: Έπρεπε τώρα να με διακόψεις γι' αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του ΑΒΑΚΑ, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Δώστε λοιπόν και εσείς στο παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για ραντεβού 6948 5874 95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης.
0: Πολύ ωραία.
1: Κάτσε να τον ακούσουμε λίγο, ναι, δώστε. Ωραία το λέγεται.
0: Ωραίος είναι.
1: Και δίκιο συνθέτει.
0: Μπράβο, Βαγγέλης, που ο Αναστασίου που μας το θύμισε. Μπράβο, ρε Βαγγέλη.

0: έχω σε όλους.
1: Άντε βρε νόθε.
2: Εμφανίστη.
1: Το καλό Σαββατοκύριακο σε μάρανε.
0: Ναι. Ρε γιατί καλό Σαββατοκύριακο σου λέει ρε.
1: Άρε βρώτα.
0: Ρε ευχή σου δίνει ρε άνθρωπε.
1: Τι ευχή.
0: Μη χειρότερα Παναγία μου. Τι είναι αυτό το πράγμα με ορισμένους. Ο άλλος σου εύχεται καλό Σαββατοκύριακο και στον βρίζεις. Ποιος φυλάξει Παναγία μου. Πάμε ρε Έλενα. Με Κτέλ Καστοριάς πηγαίνω στο, στο Άργος, πηγαίνω πανηγύρι.
2: Και σας αφήνει μέσα στο πανηγύρι. Πιο πίνω πολύ.
0: Όσο θέλω και άλλο. Λογαριασμό δεν δίνω.
2: Στο πάγκο να σας βάλει μέσα, πού να σας πάει.
0: Ατέλειωτες ώρες πήγαινε η λεωφορεία, δεν σταματά ποτέ, δεν σβήνουν καν τη μηχανή. Φεύγουν εκεί, γυρνά πίσω. Σβήνουν, δεν τίποτα, τίποτα. Όλα ωραία, όλα καλά για να έχετε και το κεφάλι σας ήσυχο. Δώσω τώρα στο πανηγύρι.
2: Να το έχετε το κεφάλι σας.
0: Ήσυχο. Και τώρα στο πανηγύρι, Κτέλ Καστοριάς, την καλημέρα μας παιδιά, την καλημέρα μας.
2: Μάδερ με παίρνει τηλέφωνο, έχει πάθει και αυτή η Σίμω Βαζέλα Κουρέα, δεν ξέρω τι έχουμε πει. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα.
0: Κλείσαμε, τελειώσαμε.
2: Τελειώσαμε
0: ρε παιδιά, αυτό ήτανε. Ένα χειροκρότημα που τελειώσαμε.
2: Συγχαρητήρια. Ωραία ήταν τα πανηγυρίς για σήμερα.
0: Τώρα παίρνει μάνα.
2: Δεν ξέρει η κοπέλα.
0: Η μάνα δεν γνωρίζει.
2: Α,
0: ότι
2: πήγε
0: είμαστε,
2: και ένα, πήγε και ένα, πήγε και ένα.
0: Πήγε και ένα.
2: Έλα, έλα, κλείνουμε. Από το Father, το Στέργιο, τον Τασέτα και εμένα. Άντε, μπάιν!
3: Από Γκάρβανο έχεις ακούσει ποτέ τσιού. Κρά, κρά θα κάνει. Τι περιμένεις από τον Τασέτα.
4: Ώρα Αντένες 2.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
5: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
5: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
4: Στιβαρές πόρτες.
6: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
4: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Μπαζάρ Χαλιών, Στίβιο Καρπέτ, Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Εμποροπανήγυρι από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

9 Σεπτεμβρίου και για τις μέρες της εμποροπανήγυρης. Διαθέτει τα υπέροχα χαλιά της Biocarpet σε τιμές σοκ που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σούπερ χαμηλές τιμές μόνο για 6 μέρες στο φυσικό κατάστημα Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 στο Άργος Οριστικό Καστοριάς.

0: Θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά? Υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
8: My name is Benson Boone.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ray, Take That και την επιστροφή της αδερφής της Kylie Minogue, της Dani. Επίσης θα πάμε 21 χρόνια πίσω στο 2005 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Alex Warren και Emerald Eyes.

0: Είτε και στην ταινία Spider-Man, αυτό ήταν το Loser. Και είπα τώρα στην Κιάρα Νέλσον και το Dancing Alone, το οποίο αφορά την ελευθερία του να είσαι ευτυχισμένος μόνος σου μετά το τέλος μιας σχέσης. Αυτό το μήνυμα δεν είναι μια οπτική γωνία marketing, αλλά η δική της ιστορία. Για χρόνια πάλευε με την αυτοαμφισβήτηση και δεν άντυχε να είναι μόνη της. Σήμερα όμως είναι η καλύτερη της φίλη και όλα όσα δημιουργεί έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν και άλλους ανθρώπους για να πετύχουν. Νέο σύγκλι για την Κιάρα έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, I'm Kara Nelson and you're listening to the New Music Show with John.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
3: Canadian Art Pizza. Με άρωμα πανηγυριού και γεύσεις Canadian Art Pizza. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Canadian Art Pizza. Σας περιμένουμε όλους.
4: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων. όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.
10: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
11: Hi all, this is Rosalia.
12: Hey guys, it's Camila Cabello.
13: Hi, this is Shakira.
14: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
15: Hi, this is Adele.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Hey, it's Miley Cyrus.
18: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
19: Γιάννη Μπουτζίκας.
20: New Music Show.
21: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
22: Hey, it's Miley Cyrus and here is my new song.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα όμορφη Παρασκευούλα, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και ήταν το νέο single της Miley Cyrus, ήταν το Bass Persuades. Και αυτό που κάνει το Feel My Love ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι η μουσική του κατεύθυνση. Οι μεγάλες πολυμελείς αρμονίες των Take That συναντούν country επιρροές. Τα χαρακτηριστικά φωνητικά του συγκροτήματος αποτελούν μέρος του DNA τους εδώ και δεκαετίες, ενώ τα country στοιχεία φέρνουν μια διαφορετική απόχρωση. Έτσι και η συμμετοχή του Michael Patrick Kelly δεν είναι μόνο στα φωνητικά, αλλά στη σύνθεση του τραγουδιού. Και νομίζω ότι αυτή είναι από τις λίγες φορές που οι Take That κάνουν συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Valentino Indy και Connor Maynard στο Fade Away. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2005, όταν το Monsoon, το Tokyo Hotel, ήταν το πρώτο single από το debut του album Shry. Αναδείχθηκε Best Song στα Golden Penguin Awards της Αυστρίας και ήταν υποψήφιο στην κατηγορία Best International Single στα Amadeus Awards. Η αγγλική εκτέλεση κυκλοφόρησε 2 χρόνια αργότερα. Συμπεριλήφθηκε στον International Disco του Group και κέρδισε αρκετά βραβεία. Ακουγόταν στη διαφήμιση του Happy Meal των McDonald's στη Μεγάλη Βρετανία. Το Monsoon λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο στη Γερμανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 21 χρόνια. Εμείς βέβαια σήμερα θα ακούσουμε την εκδοχή που όλοι έχουμε αγαπήσει, με αγγλικό στίχο, και έχει μεταδοθεί βέβαια πολλές φορές στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Hey guys, what's up? It's Tokyo Hotel and you are listening to the new music show with John. I'm

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467-026-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
5: Είναι όμορφη, ήταν ηθοποιός στο Hollywood και ο άντρας της έχει πρωταγωνιστήσει στο Βασικό Ένστικτο. Μιλάμε για την πανέμορφη Κάθριν Ζέτα Τζόουνς που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου του 1969. 10 χρόνια μετά, το 1976 σαν σήμερα, συνέβη κάτι που έκανε τη διαφορά στη μουσική. Στο σπίτι του drummer Larry Mullen στην Ιρλανδία δημιουργήθηκαν οι θρυλικοί U2. Οι NSYNC πάλι δεν έκαναν τη διαφορά στη μουσική, αλλά ανέδειξαν τον Justin Timberlake, που το 2006 έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Sexy Back. Καθόλου sexy δεν είναι ο Ozzy Osbourne, που το 2000 σαν σήμερα είπε ότι η Black Sabbath δεν είναι και τίποτα σπουδαίο.
4: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467-085-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2460 70 27 247.
10: Καφέ ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
12: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
11: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
12: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
11: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
11: Μαθηματικά στην πράξη.
12: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
13: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, τον φαρσαλινό. Γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
14: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, του φαρσαλινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
15: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακή

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην Αμερική αυτή τη χρονιά. Έλα Λάγκλεϊ και Choose in Texas. Και αλλάζουμε τελώς στυλ και πάντα στους Rock Traders. Το μέλος της μπάντας, ο James Sass, είχε γράψει την αρχική εκδοχή με τίτλο On Your Way to the Disco για το album Better in the Dark του 2007. Πριν όμως από 3 χρόνια, το group έκανε ένα remake σε αυτό το track, μετατρέποντάς το σε To the Disco, και τώρα πρόσθεσαν την Dani Minogue στα φωνητικά. Αλλάζει πάλι τίτλο και γίνεται Dirty Dirty Disco. Η αδερφή της Kylie με την τραγουδίστρια του συγκροτήματος, την Natalie Bassingthwaite, γνωρίζεται από την εποχή της κοινής τους παρουσίας στο X Factor της Αυστραλίας. Αυτή είναι η νέα του συνεργασία που έρχεται τώρα στο New Music Show.

και τους Jonas Brothers ήταν το Listen When Sad και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Λίγοι δίσκοι στην ιστορία της μουσικής ακούγονται από την αρχή μέχρι το τέλος, ένας από

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
0: Αντένες FM 93,6.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν ο Bruno Mars με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του I Just Might. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 25 Σεπτεμβρίου 1992 γεννήθηκε η Ροζαλία. Μεγάλωσε στα περίχωρα της Βαρκελόνης και ολοκλήρωσε τις σπουδές της με επένους. Μιξάροντας φλαμέγκο με pop και hip hop, κυκλοφόρησε επιτυχίες όπως το Μαλαμέντε και αμέσως τράβηξε την προσοχή του κόσμου. Βραβευμένο με Latin Grammy στην κατηγορία Album of the Year και έχοντας συμπεριληφθεί στην λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα albums όλων των εποχών, το El Mar Querer ξεκίνησε την άνοδό της στην διεθνή μουσική σκηνή. Έχει κερδίσει πάρα πολλά βραβεία και έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο επιτυχημένες Ισπανίδες τραγουδίστριες όλων των εποχών, έχοντας και μεγάλη επίδραση στους νέους. Θυμόμαστε σήμερα τον Despecha και ευχόμαστε χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας Ροζαλία.

το Lucky Ones και ένα σχόλιο που άφησε η Kat Burns σε ένα από τα βίντεο του Charlie Gears στο TikTok ήταν η αιτία να δημιουργηθεί το Small Talk. Το τραγούδι συνδυάζει τον μοναδικό ήχο του Charlie με σαξόφωνα, ενώ δεν λείπουν οι disco pop επιρροές. Σιγουργικά μιλάει για την ελπίδα των νέων ξεκινημάτων. Το track είναι μέρος του ολοκένουργιου EP του Take Away My Problems, το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα και περιλαμβάνει επίσης και το αγαπημένο My Madonna που έχουμε υποστηρίξει πολύ εδώ στο New Music Show. Αγαπημένος Charlie Gears, τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Ellie Duet και Salt and Lime. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Οικείρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
5: Μπαζάρ Χαλιών στη Βιοκαρπέτ Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Εμποροπανήγυρη από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

29 Σεπτεμβρίου και για τις μέρες της εμποροπανήγυρης. Διαθέτει τα υπέροχα χαλιά της Βιοκαρπέτ σε τιμές σοκ που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σούπερ χαμηλές τιμές μόνο για 6 μέρες στο φυσικό κατάστημα Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 στο Άργος Οριστικό Καστοριάς.

0: Έχετε σελίδα μας στο Facebook Carpet Book επώνυμα χαλιά που τρέχουν ασύλληπτες ευκαιρίες. Εποφεληθείτε, προλάβετε τα αγαπημένα σας σχέδια. Βιο Carpet στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-042-052.
1: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
3: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου.

0: Ημίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-58-74-95. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
1: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
6: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το φαρσαλινό, γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
7: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη του Φαρσελινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσελινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
9: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
10: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennas 936.
11: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριά Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Μιδόρ. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
6: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 6.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης».
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
5: Μπαζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Εμποροπανήγυρη από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

19 Σεπτεμβρίου και για τις μέρες της εμποροπανήγυρης. Διαθέτει τα υπέροχα χαλιά της Βιοκαρπέτ σε τιμές σοκ που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σούπερ χαμηλές τιμές μόνο για 6 μέρες στο φυσικό κατάστημα Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 στο Άργος Οριστικό Καστοριάς.

0: τη σελίδα μας στο Facebook Carpet Book Επώνυμα Χαλιά, που τρέχουν ασύλληπτες ευκαιρίες. Εποφεληθείτε, προλάβετε τα αγαπημένα σας σχέδια. Βιο Carpet, στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-042-052.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Αντένες 936. Και το επόμενο τραγούδι είναι επιτυχία.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους παστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
7: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 7.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467027365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467027247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 2467 081 944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
9: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
0: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
10: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 2467 024 461.
2: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ρε!
9: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
8: Άιντε κοιμηθήκαμε!
10: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467 0 27 860.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Canadian Art Pizza με άρωμα πανηγυριού και γεύσεις Canadian Art Pizza. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Canadian Art Pizza. Σας περιμένουμε όλους.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
7: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
8: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Είναι όμορφη, ήταν ηθοποιός στο Hollywood και ο άντρας της έχει πρωταγωνιστήσει στο Βασικό Ένστικτο. Μιλάμε για την πανέμορφη Κάθριν Ζέτα Τζόουνς που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου του 1969. 10 χρόνια μετά, το 1976 σαν σήμερα, συνέβη κάτι που έκανε τη διαφορά στη μουσική. Στο σπίτι του drummer Larry Mullen στην Ιρλανδία δημιουργήθηκαν οι θρυλικοί U2. Οι NSYNC πάλι δεν έκαναν τη διαφορά στη μουσική, αλλά ανέδειξαν τον Justin Timberlake, που το 2006 έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Sexy Back. Καθόλου sexy δεν είναι ο Ozzy Osbourne, που το 2000 σαν σήμερα είπε ότι η Black Sabbath δεν είναι και τίποτα σπουδαίο.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 10. 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.

Tennis Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 1.
1: Diamonds are forever. Antennas 936. Antennas Σαββατοκύριακο 936.

ακούς Antennas FM 93 και 6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

0: Αντένες 936.
1: If you can live in your service,

Αντένες 936. Λόγους για να ακούς.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.